0: Star FM
1: 93.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοβς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:32. 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 9:32. 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
2: Με στα χαράματα.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
0: Ακούς Star FM 933.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Κινητό της γιατρού, φωτογραφία που ανακτήθηκε από τις αρχές. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξουν ότι είχαν γνωστοποιήσει στον Ιατρικό Σύλλογο την ύπαρξη των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Για το ένα θα επικαλεστούν αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί το 2025, ενώ για το δεύτερο αναμένεται να υποστηρίξουν ότι είχε προγραμματιστεί αυτοψία για το Σεπτέμβριο του 2026. Ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται επίσης να υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορούμενη γιατρός αναμένεται να αποδώσει τις αντιφάσεις στην προανακριτική της κατάθεση, στον πανικό και στην ένταση των στιγμών που ακολουθήσαν την κατάρρευση του τραγουδιστή. Αλλά 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης Τάνθη του Κακού. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υποανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία, όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη. Ήταν συσκευασμένα σε πλάκες κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες, σε μεγάλη υπόγεια δεξαμενή και σε ένα λαγούμι έτοιμα να διατεθούν στην αγορά. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της υποανέγερση οικοδομής,

ο οποίος όμως διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας πως ένας στους 4 πολίτες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας. Προανήγγειλε μεταξύ άλλων κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στις δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης συντάξης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει σχολίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες, έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης χθες στο Δημαρχείο Μεγίστης. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Η Λιβύη διέψευσε χθες ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικράτειάς της για να επιτεθεί με θαλάσσια ντρόουν εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στον στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή της Τζαζάν στη Νότια Σαουδική Αραβία από πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθοι, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Βασιλείου. Από την πλευρά τους, οι αντάρτες Χούθοι της Ιεμένης που πρόσκυνται στο Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με ντρόουν και πυράβλους εναντίον στρατιωτικής βάσης στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Στην αθλητική ενημέρωση, πάτησε Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στη χώρα μας αργά χθες το βράδυ προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά του δανεισμού του από τη Ρώμα στους πράσινους. Την πρώτη θέση στο Ultimate Championship που διεξήχθη στην Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ο Όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 1-0. Στο Πανθεσσαλικό, Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Από το απόψινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, το οποίο θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό την Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο στον μικρό τελικό θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές προβλέπονται για σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική στα Πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά 34 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι αξιμέρωτοι Νίκος Μαλιαράκης και Βαγγέλης Κοκολάκος.

0: Καλημέρα σας, η Αξιμέρωτη είναι εδώ, φυσικά υπό τους ήχους του Γιώργου Μαζωνάκη, Κυριακή πρωί λίγο μετά τις 5 στον Sky 100,3. Είμαι ο Νίκος Μαλιαράκης.
1: Και εγώ ο Βαγγέλης Κοκολάκος και εσείως φτάσαμε στην τρίτη εκπομπή.
0: Το εσείως γιατί το είπες έτσι?
1: Γιατί τρεις συνεχόμενες Κυριακές, τέτοια ώρα είμαστε εδώ και δεν είναι και λίγο.
0: Καλά, εντάξει, περίμενε. Μην ζητήσουμε και μετάλλιο από την τρίτη εβδομάδα.
1: Εντάξει, όχι ακόμα τουλάχιστον, αλλά ναι, τρίτη Κυριακή μαζί και νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να γνωριζόμαστε και λίγο καλύτερα με τον κόσμο που είναι από την άλλη πλευρά.
0: Μεταξύ μας πάντως, δυστυχώς, γνωριζόμαστε 2 χρόνια.
1: Δυστυχώς, ναι. Αλλά εντάξει, το πρόβλημα είναι τώρα ότι μας γνωρίζει καλύτερα και ο κόσμος.
0: Δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει αυτό. Θα δείξει.
1: Θα δείξει, ναι. Πάντως, ένα από τα πράγματα που μας αρέσουν πολύ αυτές τις πρώτες Κυριακές είναι τα μηνύματά σας. Γιατί αρχίζουμε και εμείς να καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι που είναι ξύπνοι μαζί μας αυτή την ώρα.
0: Ναι, και νομίζω ότι και για το ιδιαίτερο της ώρας είναι τελικά πολύ περισσότεροι από όσους νομίζαμε. Μιλάμε για οδηγούς ταξί, ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε νοσοκομεία, φούρνους, ξενοδοχεία, βενζινάδικα. Άλλοι μόλις ξεκινούν τη βάρδια τους και άλλοι περιμένουν πώς και πώς να τελειώσει.
1: Και κάποιοι δεν έχουν κοιμηθεί ακόμη.
0: Αυτή είναι μια ξεχωριστή και αγαπημένη κατηγορία. Τα θέλουμε τα μηνύματά τους.
1: Εννοείται, και θέλουμε να συνεχίσετε να μας γράφετε όχι μόνο ένα καλημέρα σας ακούμε. Πείτε μας τι κάνετε αυτήν την ώρα, πού βρίσκεστε, από πού επιστρέφετε ή πού πηγαίνετε. Στείλτε μας τις δικές σας ιστορίες από τη νύχτα. Κάτι περίεργο που σας συνέβη στη δουλειά, έναν άνθρωπο που συναντήσατε, κάτι που βλέπετε τώρα, τέτοια ώρα, 5 και 9 μπροστά σας.
0: Ή ακόμη περισσότερο και ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζετε και θεωρείτε ότι αξίζει να ακουστεί, γιατί εδώ είμαστε πρώτα απ' όλα 2 ρεπόρτερ και αν υπάρχει μια ιστορία η οποία έχει ψωμάκι όπως λέμε εμείς δημοσιογραφικά, μας ενδιαφέρει.
1: Και ίσως είναι αυτό το μόνο πράγμα στο οποίο συμφωνούμε, Νίκο, χωρίς μεγάλη συζήτηση.
0: Εντάξει, μην το χαλάσουμε από τώρα το κλίμα.
1: Ναι, έχουμε 2 ώρες μπροστά μας, προλαβαίνουμε και έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, καλεσμένους, ιστορίες που αξίζει να ακούσετε και όπου μας το επιτρέπει η δισογραφία, λίγο χώρο να χαλαρώσουμε κι εμείς μαζί σας.
0: Υπάρχει όμως σήμερα και μια απώλεια τις τελευταίες μέρες, μάλλον που σημάδεψε όλη αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Και

0: Και σήμερα ο κόσμος θα αποχαιρετήσει τον αγαπημένο τραγουδιστή. Από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, στην Εκκλησία και την Ενωρία, που ο ίδιος αγαπούσε ιδιαίτερα, κυρίες και κύριοι. Η οικογένειά του το ονόμασε Λαϊκή Αγρυπνία, έναν φόρο τιμής και αγάπης που θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
1: Και είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο όλων των ηλικιών. Τη Δευτέρα θα ακολουθήσει η κηδεία του στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο, με την οικογένειά του να ζητά αντί Στεφάνων, όποιος το επιθυμεί, να ενισχύσει το Humanity Greece.
0: Και ξέρεις, Νίκο, έχει κάτι ιδιαίτερο όλο αυτό. Ένας άνθρωπος που πέρασε περισσότερα από 30 χρόνια με κόσμο απέναντί του, θα έχει και στον τελευταίο του αποχαιρετισμό τον κόσμο εκεί. Ανθρώπους που τον γνώρισαν προσωπικά, αλλά και χιλιάδες άλλους που δεν τον γνώρισαν ποτέ, και παρόλα αυτά έχουν συνδέσει κάποιο τραγούδι με μια στιγμή της ζωής τους.
1: Ναι, και είναι πάρα πολλά, πραγματικά πάρα πολλά αυτά τα τραγούδια. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, δυστυχώς έπρεπε να κάνω το βίντεο μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του για το δελτίο ειδήσεων του Sky. Πραγματικά δεν ξέραμε, γιατί μπήκα στη διαδικασία αυτή γύρω στις 6.30, ήταν πολύ αργά με χρόνους δελτίου ειδήσεων. Δεν ξέραμε ποιο τραγούδι να πρωτοδιαλέξουμε, οπότε μπήκα απλά σε μια διαδικασία να πω πάρε αυτά τα 5 τραγούδια και πήγαμε με αυτά. Γι' αυτό όμως και σήμερα αλλάζει και το δικό μας τραγούδι της ημέρας.
0: Ναι, δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Το τραγούδι της ημέρας σήμερα θα είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζονάκη και θα πούμε αναλυτικότερα όταν φτάσουμε εκεί. Αλλά σκεφτόμουν κάτι αυτές τις ημέρες και το συνειδητοποίησα συζητώντας και με φίλους. Μπορεί να μην ήσουν ο άνθρωπος που θα έλεγε ποτέ «Εγώ ακούω Μαζονάκη», μπορεί να άκουγες τελείως διαφορετική μουσική. Όμως πάντα όταν καθόσουνα σε μια παρέα και διαφωνούσες τι θα παίξουμε, έλεγες «Να βάλω ένα Μαζονάκη». Και όλοι συμφωνούσαν.
1: Ήταν όλοι ok, γιατί κάπως είχε φτάσει σε όλους, κάπως τους είχε αγγίξει όλους με κάποιον τρόπο.
0: Ναι, στο αυτοκίνητο, στο ραδιόφωνο, σε ένα μαγαζί, σε ένα τραπέζι, σε μια έξοδο. Εκεί που είμαστε 5-6 άνθρωποι, ο καθένας ακούει άλλα και κάποιος παίρνει το κινητό και λέει: «Ωραία, τι βάζουμε τώρα?» Αν ήθελες να βρεις ένα κοινό άκουσμα, κάποια στιγμή θα έμπαινε ένας Μαζονάκης και ξαφνικά στο ρεφρέν ήξεραν όλοι τα λόγια.
1: Και τον είχαμε δει, τον είχαμε ακούσει και εμείς από κοντά. Μια φωνή αναγνωρίσιμη πραγματικά από την πρώτη νότα, δεν έμοιαζε με καμία.
0: Ήταν κάτι ξεχωριστό, δεν ήταν μόνο η φωνή, ήταν η παρουσία του, ο τρόπος που στεκόταν στη σκηνή, η κίνηση, το βλέμμα, ο τρόπος που ερμήνευε. Μπορούσε να σου αρέσει, μπορούσε και όχι, αδιάφορος, όμως δύσκολα σου περνούσε. Και νομίζω αυτό εξηγεί γιατί αυτές τις ημέρες ο καθένας θυμήθηκε και ένα διαφορετικό Μαζονάκι, ένα διαφορετικό τραγούδι, μια διαφορετική εποχή, μια δική του ιστορία.
1: Οπότε σήμερα θα ακούσουμε πολύ Γιώργο Μαζονάκη.
0: Θα τον ακούσουμε, γιατί δεν χρειάζεται να είσαι θαυμαστής του για να έχεις μπει στη ζωή του. Και σήμερα από ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να του πει το τελευταίο εντίο. Θα έχουμε και εμείς τον δικό μας μικρό αποχαιρετισμό μέσα από τη μουσική του.
1: Για την ώρα έχουμε 2 ώρες μπροστά μας και αρκετά πράγματα να πούμε.
0: Καλημέρα σε όσους μόλις ξύπνησαν, σε όσους δουλεύουν ήδη και σε όσους δεν έχουν αποφασίσει ακόμη αν τελείωσε η χθεσινή μέρα ή ξεκίνησε η σημερινή.
1: Εμείς είμαστε εδώ, έχουμε αποφασίσει ότι ξεκίνησε η μέρα, νομίζω.
0: Ναι, και πάμε να ξεκινήσουμε με το τραγούδι της ημέρας.
1: Γιώργος Μαζονάκης
0: και Ανήκω σε μένα.
2: Χτύπα

0: Το τραγούδι της ημέρας ήταν για εκείνον. Εμείς θέλουμε να μας στείλετε μηνύματα, να μας πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι. Πώς μπορείτε όμως να στείλετε μηνύματα? Μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου», στέλνετε αυτό που θέλετε, αλλά και μέσω Viber στο 6981-23-1003. Το τραγούδι λοιπόν ήταν για τον Γιώργο Μαζονάκη. Αμέσως μετά, πριν ξεδιπλώσουμε το αστυνομικό και ιατρικό θρίλερ, αλλά και τις τρομερές παραλήψεις που φαίνεται να οδήγησαν στο θάνατό του, θα μιλήσουμε με τον πρώτο άνθρωπο που πίστεψε στο ταλέντο του, με έναν επιχειρηματή από την Πάτρα, στο κέντρο του οποίου τραγούδησε για πρώτη φορά σε μεγάλη πίστα.
1: Θα μιλήσουμε για τον άγνωστο Γιώργο Μαζονάκη,
0: αυτόν που μεγάλωσε στην Νίκαια
1: και έκανε τα πρώτα βήματά του στην Πάτρα
0: και μοίρασε αγάπη όχι μόνο σε φίλους και γνωστούς,
1: αλλά και απλό κόσμο που απλά ζήτησε τη βοήθειά του.

0: Άνθρωποι που γνωρίζουν έναν καλλιτέχνη πριν γίνει το όνομα που ξέρουμε όλοι, πριν από τις μεγάλες πίστες, τις επιτυχίες, τα γεμάτα μαγαζιά.
1: Και στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη Βαγγέλη, αυτή η ιστορία ξεκινά πολύ νωρίς, σχεδόν παιδί ακόμη, γύρω στα 15 του χρόνια, πριν πάρει το δρόμο για την Αθήνα και πριν αρχίσει ουσιαστικά η μεγάλη του πορεία.
0: Ένας από τους ανθρώπους που τον θυμάται από εκείνα τα πρώτα βήματα είναι ο επιχειρηματίας Γιώργος Κωτοπούλης από την Πάτρα. Σε ένα από τα πρώτα μαγαζιά όπου εμφανίστηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, τον είδε να ανεβαίνει στη σκηνή όταν ακόμη ελάχιστοι μπορούσαν να φανταστούν τι θα ακολουθούσε.
1: Θέλουμε λοιπόν σήμερα να γυρίσουμε λίγο πίσω, όχι στο Μαζονάκη των μεγάλων επιτυχιών, αλλά σε ένα παιδί μόλις 15 ετών, χωρίς χρυσούς δίσκους, χωρίς αναγνωρισιμότητα, χωρίς τον θρύλο που θα δημιουργούσε τα επόμενα χρόνια.
0: Κύριε Κωτοπούλη, καλημέρα σας. Πάμε πίσω σε εκείνα τα χρόνια. Πώς βρέθηκε ένα παιδί περίπου 15 ετών να τραγουδά στο μαγαζί σας και τι θυμάστε από την πρώτη φορά που τον είδατε?
2: Ήρθε στην Πάτρα με κάποιο αγκέντη, έτσι λεγόσα τότε, δεν υπήρχε μάνατζερ. Ξεκίνησε από κάποιες πολύ μικρές μπουάτες των 20-30 ατόμων, τέτοια μαγαζάκια μικρά, και κάποια στιγμή τον γνώρισα και τον πήρα μαζί μου σε ένα μεγάλο μαγαζί μπουζούκια πλέον, κανονικό μαγαζί, κανονικό και το διασκέδαση, όπου κάναμε μαζί μια σεζόν και βρέθηκε στο μαγαζί αυτό άνθρωποι της Πόλιγκραμ από την Αθήνα και ο Νίκος ο Μουρατίδης, και τον πήραν και πήγαν στην Αθήνα σε μια μέρα που είχαμε ρεπό. Όταν γύρισε από αυτό το ρεπό, καταλάβαμε πλέον ότι ο Γιώργος θα απογειωθεί. Φάνηκε στο πρόσωπό του, φάνηκε στο χαμόγελό του ότι ήταν πολύ ικανοποιημένος που πήγε στην Αθήνα, και το είχε καταλάβει και μόνος ότι πλέον θα κάνει κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που ήταν. Καλύτερα φανταζόταν βεβαίως να φτάσει που έφτασε. Σίγουρα ο αέρας που είχε πάνω στην πίστα, ο τρόπος που προβάλλεται και η επικοινωνία που είχε βασικά με τον κόσμο, γιατί μίλαγε με τον κόσμο, είναι αυτό που τον χαρακτήρισε και αυτό που τον βράσε πέρα από την ποιότητα της φωνής του.
1: Εσείς τι βλέπατε, γιατί ήταν παιδί ακόμη 15 χρονών, θέλω να μας πείτε τι βλέπατε στα μάτια του, υπήρχε σπίθα, σιγουριά, ενδεχομένως αν υπήρχε ακόμη και το καλό εννοούμενο θράσος, το οποίο συνηθίζουμε να λέμε.
2: Όχι, πίστευε στον εαυτό, είχε αέρα. Είχε αέρα. Εκεί στις αρχές του 1990, ειδικά όταν ανέβηκε στα πουλίκια που πλέον ήταν 20 χρονών, είχε αποκτήσει έναν αέρα. Ήταν μόνιμα στην Πάτρα πλέον και μία έμεινε χρόνια. Γι' αυτό και ο Γιώργος, ενώ είναι από την Νίκαια, ένα κομμάτι του είναι στην Πάτρα, γι' αυτό και ερχόταν συνέχεια εδώ, ανεξαρτήτως από δουλειές, όχι για να τραγουδήσει. Ερχόταν γιατί έχει δεσμούς, γιατί έχει φίλους, γιατί μεγάλωσε εδώ και έχει αποκτήσει φίλους, και έτσι μείναμε και φίλοι μαζί μέσα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και λένε για τον Γιώργο Μαζονάκη πόσο βοηθούσε κόσμο, πόσο βοηθούσε φίλους, απλούς πολίτες, και δεν το έλεγε σε κόσμο, δεν έγινε πολύ γνωστό. Αυτό συνέβαινε και στην Πάτρα.
2: Αυτό συνέβαινε και στην Πάτρα και στη διάρκεια και ακόμα και μετά που απέκτησε χρήματα. Η μεγάλη διαφορά με τον Γιώργο, σε σχέση με ό,τι άλλο έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα, είναι ότι δεν άλλαξε. Δεν σήκωσε αέρα, δεν άρχισε να κοιτάει, να μιλάει διαφορετικά, να κοιτάει διαφορετικά. Αυτό το κεντρικό με τον ντύσιμο πάντα το είχε. Σε κάθε εποχή από τότε ήθελε να φοράει κάτι διαφορετικά. Δεν είχε να κάνει με χρήματα, ούτε με δόξα. Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος απλός, βοήθησε όσες φορές. Εγώ προσωπικά μέσα στα 30 χρόνια τον έχω πάρει τηλέφωνο. Πάντα η πόρτα ήταν ανοιχτή. Μία φορά, θα σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι. Είχε έρθει στην Πάτρα, ήταν πλέον μεγάλο το όνομα, και βρήκε στον δρόμο κατά τύχη ένα σερβιτόρο που δουλεύαμε τότε μαζί. Τότε δηλαδή που ήταν παιδί. Χαιρετηθήκαμε με το σερβιτόρο και ο σερβιτόρος του λέει: ξέρεις, σε 10 μέρες παντρεύομαι. Οπότε βάζει ο Γιώργος τα χέρια στην τσέπη του και βγάζει όσα λεφτά έχει και τα βάζει στην τσέπη του σερβιτόρου. Του λέει: τι κάνεις? Τίποτα. Του λέει: έλα, η ώρα η καλή να παντρευτείς. Όταν έφυγε ο Γιώργος και ο σερβιτόρος, γιατί αυτά ήταν μετά από σερβιτόρο, δεν μετά από Γιώργος. Όταν ο Μαζονάκης έφυγε, ο Γιώργος έβαλε ο σερβιτόρος έβαλε το χέρι στην τσέπη και μέτρησε περίπου 1500 ευρώ. Όσα λεφτά είχε πάνω δηλαδή, τόσα έδωσε. Δεν ένοιξε να βγάλει ένα πακέτο να δώσει 100-200 ευρώ που συνήθως δίνει ένα δώρο στον αγάμο ή κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Και τα έδωσε όλα γιατί ήταν ένα σερβιτόρος που κάποτε ήσυνται μαζί και δουλεύαν. Αυτή και το θυμόταν και με το όνομά του. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν κάποιος δείχνει την ψυχή του ανθρώπου. Δείχνει τη μεγαλοπρέπεια αυτού του ανθρώπου. Που δυστυχώς ήταν μόνος του.
1: Υπάρχει κάποια ιστορία ενδεχομένως που μπορείτε να θυμηθείτε και από τα πρώτα του βήματα που να σας έκανε να πιστέψετε ότι αυτός ο καλλιτέχνης τελικά θα φτάσει τόσο ψηλά όσο
2: έφτασε? Έχοντας κάνει πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά ήδη, τότε που εγώ γνώρισα τον Γιώργο και τον πήρα στο κέντρο διασκέδασης το δικό μου, εννοείται ότι κάναμε πρόβες. Εννοείται ότι κάθε δεύτερη εβδομάδα κάναμε πρόβες γιατί περνάγαμε την ίδια τραγούδια. Έπρεπε να περάσουμε. Τότε και εγώ δεν είχε δικά τραγούδια. Αυτό που μου έκανε εντύπωση με την εμπειρία την οποία είχα είναι ότι παίρναγε τα τραγούδια με τη μία. Δεν έκαναμε δηλαδή δεύτερη και τρίτη φορά πρόβα τέτοιο τραγούδι. Ξεκίναγε το τραγούδι και το πήγαινε με τη μία κάτω. Η ορχήστρα είχε διαβάσει τις νότες και κλπ. Και ο Γιώργος απλώς ερχόταν και έδινε μαζί με την ορχήστρα. Το πήγαινε δηλαδή. Το ρούφαγε το τραγούδι, να το πω έτσι στην πλαϊκά. Φάνηκε δηλαδή κάποιος που είχε εμπειρία, κάποιος που κατάλαβε. Γι' αυτό και ο Μουρατίδης τον έκοψε με τη μία. Γιατί πήγαινε με τη μία. Ήταν κάτι που κάποιος που ασχολείται με αυτά, πώς να πω, επιδερμικά, ίσα ήμουν ασχολείται αυτό, δεν καταλαβαίνει.
1: Τι είπε εκείνο το βράδυ ο Μουρατίδης όταν τον είδε?
2: Του ζήτησε να πάει στην Αθήνα. Και πραγματικά ο Γιώργος έφυγε, και τότε που δουλεύαμε 6 στα 7, είχαμε κάθε Δευτέρα ρεπό. Έφυγε λοιπόν τη Δευτέρα, πήγε στην Αθήνα και την Τρίτη το βράδυ που ήρθε να ξαναδουλέψουμε την επόμενη μέρα, είδα το πρόσωπό του ότι ήταν άλλο. Από τη χαρά δηλαδή, όχι ότι άλλαξε χαρακτήρα. Φάνηκε. Και έγινε, μου λέει, πήγα πάνω, μου λέει, ανοιχτά μου λέει τα πάντα όλα, φοβερό μου λέει. Η εταιρεία, να πούμε, με θέλει και όλα αυτά. Φάνηκε δηλαδή ότι δεν είχε άγχος, είχε άγχος, αλλά πάταγε τα πόδια του, δεν φοβόταν. Δεν τρεπόταν όσο κόσμο και να δεν βάζει μπροστά του.
1: Κύριε Κωνταπούλη...
2: Ήταν γεννημένος γι' αυτό ήταν και από παιδί στο πράγμα. Mm-hmm. Γι' αυτό γεννήθηκε να κάνει αυτό το πράγμα. Και τώρα τελευταία φορά που μίλησα μαζί του τέλος Αυγούστου, το άγχος του ήταν ότι ήθελε να κάνει μια συναυλία. Ετοίμαζε μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Έτσι ξέρω πού. Αλλά μου λέει ότι ετοιμάζει μια συναυλία στην Αθήνα και
1: στον Γκάζι, ναι.
2: Θέλω να γίνει καλά. Ήθελα να γίνει τέλεια κατά τα δικά του δεδομένα. Mm-hmm. Είχε βάλει δικούς του, δικά του πράγματα, δικούς του όρους που θέλει να δουλεύει και θέλει να κάνει και λειτουργεί. Και ήθελε αυτά τα πράγματα να μένουν όπως τα θέλει αυτός. Γι' αυτό και είχε αυτή την επιτυχία. Ανεξάρτητα αν άρεσε σε εμάς ή δεν άρεσε όχι όλους. Εγώ βλέπω, για να σας πω κάτι, εγώ βλέπω στον κόσμο της Πάτρας και το ξέραν όλοι, αν ξέρετε δεν πηγαίνουν στο μαγαζί, είστε χαρούμενοι όλοι που έχει περάσει από την Πάτρα εδώ για να δείξει από εδώ και δίκαια από εδώ κτλ. Εγώ βλέπω ανθρώπους που ακούνε μόνο ροκ μουσική, βλέπω ανθρώπους που ακούνε μόνο χάους μουσική και έχουν στενοχωρηθεί και το μαζονάκι χωρίς να ξέρουν τα τραγούδια του.
1: Κύριε Κωνταπούλη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε πάντα τα μαγαζιά σας να βγάζουν τέτοιους καλλιτέχνες. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
0: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σήμερα, Νίκο.
1: Και σε ποιους λέμε χρόνια πολλά, Βαγγελή?
0: Λέμε στον Κορνήλιο, τον Κορνήλη και την Κορνηλία, τον Αριστίδη, τον Κλέοπα, τον Στράτο και τον Αριστομένη.
1: Και μιας όμως και μιλάμε πολύ συχνά για τους δρόμους, Βαγγέλη, να δώσουμε και κάτι χρηστικό για όσους μας ακούνε και θα κινηθούν σήμερα στην Αττική.
0: Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγώνων δρόμου και μάλιστα σε δύο διαφορετικές περιοχές.
1: Η πρώτη λοιπόν αφορά τον αγώνα δρόμου στα ίχνη της Ιεράς Οδού, έναν ημιμαραθώνιο 21,1 χιλιόμετρων που ξεκινά από το Αρχαιολογικό Μουσείο Κεραμικού κοντά στο Θησείο και καταλήγει στην Ελευσίνα.
0: Από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι θα έχουμε προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε δρόμους που περνούν από Αθήνα, Εγάλεο, Χαϊδάρι, Ασπρόπυργο και Ελευσίνα και έχουμε ρυθμίσεις και στην Καλλιθέα λόγω του 7ου ημιμαραθωνίου Καλλιθέας.
1: Εκεί θα έχουμε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ άλλων σε παραδρόμους της Συγκρού αλλά και τμήματα της Σοκράτου, Ηρακλέως, Δημοσθένους, Δοϊράνης, Ευρύπου. Σε συγκεκριμένους δρόμους λοιπόν θα ισχύσει από τις 8 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι, ενώ σε ορισμένα σημεία η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης ξεκινά ήδη από τις 6 το πρωί.
0: Να δούμε όμως, Νίκο, και τι έγινε χθες το βράδυ. Γιατί είχαμε αρκετές ειδήσεις μέχρι αργά και να ξεκινήσουμε από την Ανάβησο και από ένα περιστατικό με ένα παιδάκι μόλις 5 ετών.
1: Ένα πεντάχρονο παιδί λοιπόν που βρισκόταν με την οικογένειά του για διακοπές, τραυματίστηκε σοβαρά σε πισίνα ξενοδοχείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχαμε μέχρι αργά χθες το βράδυ, φαίνεται ότι ξέφυγε για λίγο από την προσοχή των ενηλίκων και βρέθηκε μέσα στο νερό.
0: Κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία σε σοβαρή κατάσταση και οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να διασωληνωθεί και να πούμε ότι σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δεν έφερε κάποιο εξωτερικό τραύμα. Η κατάστασή του συνδεόταν με την ιστρόφηση νερού.
1: Οπότε προφανώς αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα παρακολουθούμε και σήμερα με την ευχή να έχουμε καλύτερα νέα για το πεντάχρονο αγόρι.
0: Και είχαμε χθες το βράδυ, Νίκο, και έναν αρκετά ισχυρό σεισμό στο Ιόνιο.
1: Ακριβώς 10 λεπτά πριν τις 9, σεισμική δόνηση 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κεφαλονιάς. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 31 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Λιξουρίου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 26 χιλιόμετρα.
0: Και ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Πυροσβεστική αστυνομία και λιμενικό κινητοποιήθηκαν αμέσως. Έγιναν περιπολίες σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, ενώ οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας στην περιοχή τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα.
1: Να πάμε όμως και σε κάτι πολύ πιο ευχάριστο από χθες, γιατί...
3: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
0: Και ένα εκατοστό που ήταν αρκετό για να βάλει το Μίλτο Τεντόγλου για ακόμα μία φορά στην κορυφή.
1: Πάμε τώρα όμως σε τίτλους ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε λαϊκή ακρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Δευτέρας η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το μεσημερί στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έπαθε ανακοπή ο τραγουδιστής, έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Αλλά 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Τα άνθη του κακού». Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες σε υποανέγερση οικοδομή. Ο χώρος αυτός βρίσκεται δίπλα στην οικία όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη και αυτή η ποσότητα είχε διακινηθεί από το ίδιο κύκλωμα. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες, έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στον τόπο. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Η Λιβύδια έψευσε χθες ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικρατείας της για να επιτεθεί με θαλάσσια ντρόουν εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στο στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Και ο καιρός, ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση μέχρι 30 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Έρχεται αρχίσει και εσείς να ζεσταίνεστε. Έχουμε τα πρώτα μηνύματα. Τάκης από το Λαγονίσι, μεγάλος φαν της εκπομπής. Καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Τελευταία μέρα στο κρεβάτι του πόνου από ψήξη. Δύσκολη ψήξη, μπορεί να πάει πολύ άσχημα. Πλάκα έχετε, εσείς αξιμέρωτοι. Έχουμε ακόμη ένα μήνυμα από τον. Και πάλι από τον Τάκη είναι. Είστε νέοι ακόμη. Δεν έχετε γράψει 5 με 10, 5 το πρωί με 10 το βράδυ ωράριο. Στα 67 μου το κάνω ακόμη για πλάκα. Οδηγός σε τουριστικό βαν.
1: Κι όμως, Τάκη, το έχουμε κάνει, να ξέρεις. Μπορεί να είμαστε μικροί. Δεν θέλουμε να περιαυτολογήσουμε. Αλλά το έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει.
0: Αυτό κάνεις, νομίζω. Τέλος πάντων, προχωράμε. Έχουμε από Βασίλη Σμυρναίου μήνυμα. Καλημέρα σας, παιδιά από Βόρεια Αυστρία. Έχουμε και ένα μήνυμα από τον Δημήτρη από την Καλυθέα, ο οποίος αναφέρει ότι αν και δεν ήταν μεγάλος φαν του Γιώργου Μαζονάκη, το τραγούδι που μου αρέσει γιατί ένιωσα πολλές φορές την πίεση είναι το Ανήκω σε μένα. Νομίζω ότι για πολύ κόσμο είναι ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια το συγκεκριμένο.
1: Το λέγαμε και πριν ότι μπορεί να μην ακούς Μαζονάκη, να μην λες ποτέ ότι ακούω Μαζονάκη, αλλά σίγουρα έχει σιγοτραγουδήσει ένα από τα τραγούδια του.
0: Ακριβώς. Πάμε στο δίλημα.
1: Πάμε στο δίλημα, ήρθε η ώρα να σε κερδίσω για ακόμα μια φορά. Πάμε στο δίλημα της ημέρας και σήμερα θέλω να ασχοληθούμε, Νίκο, με κάτι που πιστεύω ότι ενώνει γενιές ολόκληρες, τις κλασικές ατάκες των πατεράδων μας.
0: Είναι αυτό που κάποια στιγμή ανακαλύπτεις ότι δεν το έλεγε μόνο δικός σου πατέρας, το έλεγαν όλοι, το λένε όλοι. Σαν να υπάρχει ένα εγχειρίδιο το οποίο τους δίνουν μόλις αποκτούν ένα παιδί.
1: Και μάλιστα με συγκεκριμένες ατάκες για κάθε περίπτωση. Εγώ λοιπόν έχω διαλέξει την απόλυτη. Μπαίνεις σπίτι χειμώνας, αφήνεις για 3 δευτερόλεπτα την πόρτα ανοιχτή και ακούγεται από το βάθος: «Κλείσε την πόρτα, το καλοριφέρ το πληρώνουμε».
0: Καλή είναι και πάει και με τα φώτα, ρε παιδί μου, ότι μην αφήνεις ανοιχτά τα φώτα, τα οποία δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, έχω μπει στη διαδικασία να το ψάξω, πραγματικά δεν γίνεται τίποτα. Καλή είναι, αλλά εγώ έχω μία που καλύπτει τα πάντα. Δεν έχει εποχή, δεν έχει θερμοκρασία, δεν έχει προϋποθέσεις. Εγώ στην ηλικία σου.
1: Αυτή είναι επικίνδυνη, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι ακολουθεί.
0: Ποτέ, ποτέ. Εγώ στην ηλικία σου δούλευα, εγώ στην ηλικία σου δεν γύριζα τέτοια ώρα, εγώ στην ηλικία σου είχα ήδη, δεν ξέρω, 7 παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω.
1: Και ό,τι και αν έχεις κάνει εσύ, εκείνος στην ηλικία σου το είχε κάνει νωρίτερα και καλύτερα.
0: Ακριβώς, νομίζω ότι δεν έχεις τρόπο να κερδίσεις αυτό και δεν είναι μόνο οι πατεράδες. Γενικά, σε συζητήσεις με ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών, για παράδειγμα για τη δουλειά, άμα τους πεις ότι κουράζομαι, ας πούμε, σου λένε ότι εγώ στην ηλικία σου δούλευα 42 ώρες τη μέρα, το πήγαινα σε ρί, έπινα, έβγαινα, δεν ένιωθα τίποτα. Λες και είναι όλοι Τσακ Νόρις, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά το κλείσε την πόρτα έχει εικόνα. Σε γυρίζει κατευθείαν πίσω. Και δεν χρειαζόταν καν να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο. Μπορούσε να αντιληφθεί από 30 μέτρα ότι η πόρτα έμεινε ανοιχτή.
0: Ραντάρ, κανονικό. Υπάρχουν όμως και άλλοι πολύ δυνατοί διεκδικητές. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Το θα καταλάβεις, ας πούμε, όταν κάνεις δικά σου παιδιά, όταν μεγαλώσεις.
1: Μεγάλη σχολή, όπως και το όσο μένεις σε αυτό το σπίτι, θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ.
0: Ή το διαχρονικό, το σπίτι δεν είναι ξενοδοχείο.
1: Αυτό συνήθως ερχόταν όταν επέστρεφες μόνο για φαγητό και ύπνο.
0: Και φυσικά υπάρχει και αυτή η παγίδα, αυτό το πράγμα που λέγανε συνέχεια, το ρώτα τη μάνα σου.
1: Και πα τη μάνα σου, σου λέει ρώτα τον πατέρα σου. Και κάπως έτσι ξεκινούσε ένας ατελείωτος κύκλος μέχρι να ξεχάσει τι ήθελες να ζητήσεις.
0: Πρέπει όπως και να έχει να διαλέξουμε. Εγώ επιμένω για το εγώ στην ηλικία σου. Δεν υπάρχει πατέρας που να μην το έχει πει έστω και μία φορά.
1: Και εγώ μένω στο κλείσε την πόρτα, το καλοριφέρ το πληρώνουμε. Και μάλιστα θέλω να ακούσω και τους πατεράδες που μας ακούνε τώρα να μας πούνε αν το έχουν πει.
0: Άρα, σήμερα ψηφίζετε. Που ψηφίζετε, skyradio.gr, ειδικό πλαίσιο, πες την άποψή σου και στο Viber 6981-23-10-03 για το Βαγγέλη. Κλείσε την πόρτα, το καλοριφέρ το πληρώνουμε.
1: Και για τον Νίκο, εγώ στην ηλικία σου. Και αν θεωρείτε ότι έχουμε ξεχάσει τη μεγαλύτερη πατρική ατάκα όλων των εποχών, στέλτε μας τη δική σας.
0: Κάτι μου λέει ότι σήμερα θα μαζέψουμε πολλές.
1: Και ακόμη περισσότερους πατεράδες που θα επιμείνουν ότι δεν τα έλεγαν αυτά.
0: Εγώ στην ηλικία σου, πάντως, Βαγγέλη.
1: Μην ξεκινάς.

0: Κερδάμε, αδέρφια. Έχω ήδη την πρώτη ψήφο. Κώστας Σπανός στη ρύθμιση του ήχου. Ψήφισε ήδη το εγώ στην ηλικία σου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, να πούμε, είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ελένη Μπουλιέρη. Βαγγέλη, πάμε όμως και στην παράξενη είδηση, γιατί σήμερα έχουμε μια κλοπή. Όχι όμως από αυτές που ακούμε συνήθως. Στην Αγγλία έκλεψαν περίπου 40.000 λίτρα μπύρα.
1: 40.000.
0: Ακριβώς, είναι περίπου 800 βαρέλια.
1: Εντάξει, αυτά δεν είναι κλοπή, έχουν σχέδιο για το μέλλον οι άνθρωποι.
0: Το δικό σου μέλλον, ίσως.
1: Εγώ πίνω υπεύθυνο.
0: Ναι, και γυμνάζεσαι κάθε πρωί.
1: Προχώρα στην είδηση.
0: Η ιστορία λοιπόν έγινε στο Runcorn, κοντά στο Liverpool, περίπου στις 8 το βράδυ. Εμφανίζεται ένα φορτηγό σε αποθήκη, συνδέεται με ένα ρεμουλκούμενο γεμάτο βαρέλια μπύρας και φεύγει σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Μέχρι εδώ λες μεγάλη κλοπή.
0: Περίμενε, γιατί δεν τους ήταν αρκετά. Μία ώρα αργότερα εμφανίζεται το δεύτερο φορτηγό.
1: Δεν τους έφτασαν.
0: Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Κοίταξαν το πρώτο φορτίο και είπαν: «Παιδιά, θα ξεμείνουμε.
1: Φέρτε και το άλλο».
0: Παίρνουν λοιπόν και δεύτερο ρημουλκούμενο και εξαφανίζονται. Συνολικά 800 βαρέλια, σχεδόν 40.000 λίτρα μπύρας, αξίας περίπου 115.000 λιρών.
1: Εγώ σε ακούω πάντως, Νίκο, και με απασχολεί κάτι άλλο. Πού κρύβεις 800 βαρέλια?
0: Αυτό σε απασχολεί δηλαδή, όχι ότι τα έκλεψαν?
1: Αυτό έγινε, πάει, εγώ σκέφτομαι την επόμενη μέρα.
0: Αρχίζω να ανησυχώ με τον τρόπο που προσεγγίζει τη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Δημοσιογραφική περιέργεια. Σοβαρά τώρα, δεν είναι κάτι που βάζει μια αποθήκη και λες δεν θα το προσέξει κανείς.
0: Και κυρίως πρέπει κάποια στιγμή να τα πουλήσεις. Φαντάσου να εμφανιστείς, ας πούμε, σε μια pub και να τους πεις: «Έχω 800 βαρέλια σε πολύ καλή τιμή».
1: Από πού είναι?
0: Τέλος πάντων, μη χαλάμε τώρα αυτή τη συμφωνία με λεπτομέρειες.
1: Πάντως η ειρωνία είναι ότι ακριβώς για pub της περιοχής προορίζονταν αυτή η μπύρα.
0: Οπότε έχουμε τις pub οι οποίες περιμένουν την μπύρα, περιμένουν κάποια παραγγελία. Έχουμε την αστυνομία η οποία έχει διεξαγάγει τεράστια έρευνα για τη συγκεκριμένα, για όλα αυτά τα λίτρα μπύρας.
1: Και κάποιοι έχουν 40.000 λίτρα μπύρα.
0: Οι μόνοι χαρούμενοι σε αυτή την ιστορία.
1: Η αστυνομία πάντως αναζητά τα δύο ρημουλκούμενα και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την κλοπή.
0: Υπάρχει κάποιος τρόπος να βοηθήσουμε τις έρευνες, πιστεύεις?
1: Φοβάμαι να ρωτήσω.
0: Έχεις κάποιον φίλο ο οποίος πιστεύεις ότι θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από όλο αυτό? Έχεις οποιονδήποτε?
1: Κράτα μια επιφύλαξη.
0: Εγώ έχω αρκετούς, δυστυχώς, όπως και να έχει. Αν έχετε κάποιον φίλο που σας καλεί στο σπίτι του και σας λέει μην αγοράσετε τίποτα, μην αγοράσετε μπύρες, έχω εγώ.
1: Τηλεφωνήστε την αστυνομία.
0: Ακριβώς, και ρωτήστε τι ώρα ξεκινάει.
1: Εσύ μιλάς μετά για μένα.
0: Δημοσιογραφική περιέργεια, Βαγγελή.
1: Ναι.

0: Πάμε όμως τώρα, Βαγγέλη, σε κάτι τελείως διαφορετικό, αλλά με αριθμούς που πραγματικά εντυπωσιάζουν, γιατί φαίνεται ότι κάτι αλλάζει στους ελληνικούς δρόμους και αυτή τη φορά προς το καλύτερο.
1: Και μιλάμε για το αλκοόλ και την οδήγηση, ένα θέμα που κάνουμε σχεδόν καθημερινά, θα έλεγα. Η Καθημερινή παρουσιάζει σήμερα στοιχεία από τους ελέγχους της τροχιάς και η εικόνα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ περισσότερα αλκοτέστ, αλλά πολύ μικρότερο ποσοστό οδηγών πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.
0: Ο αριθμός δίνει και τον τίτλο στο θέμα, πάνω από 1 εκατομμύριο αλκοτέστ. Συγκεκριμένα, στο πρώτο οκτάμηνο του 2026 έγιναν περίπου 1.030.000 έλεγχοι. Τεράστιος αριθμός. Το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, να πούμε, είχαμε 108.000 ελέγχους.
1: Και σε σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025, οι έλεγχοι έχουν σχεδόν δεκαπλασιαστεί.
0: Άρα, η τροχιά έχει αυξήσει αισθητά την παρουσία της στους δρόμους, περισσότερα μπλόκα, περισσότεροι έλεγχοι και πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα πλέον ένας οδηγός που έχει πιει να βρεθεί μπροστά σε αλκοτέστ.
1: Μόνο που εδώ έρχεται ο δεύτερος αριθμός και κατά τη γνώμη μου είναι ακόμη πιο εντυπωσιακός.
0: Για πες.
1: Το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Καθημερινή, το ποσοστό των οδηγών που εντοπίζονταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο ήταν 6,8%. Το 2026 ξέρεις που έχει πάει?
0: Ναι, στο 0,8%.
1: Ακριβώς, από 6,8 στους 100 οδηγούς σε λιγότερο από 1%.
0: Και εδώ φαίνεται πραγματικά το μέγεθος της αλλαγής, γιατί οι έλεγχοι αυξήθηκαν περίπου κατά 30%, αλλά το ποσοστό των οδηγών που πιάνονται πάνω από το όριο έκανε πραγματικά τεράστια βουτιά.
1: Μιλάμε για πτώση 6 ολόκληρων ποσοστιαίων μονάδων και αν το δεις αναλογικά, το 0,8 είναι περίπου 88% χαμηλότερο από το 6,8%.
0: Για να το πούμε πολύ απλά, πέρυσι είχαμε περίπου έναν θετικό οδηγό ανά 15 ελέγχους,
1: ενώ φέτος έχουμε περίπου έναν ανά 125 ελέγχους.
0: Εντάξει, τεράστια, απίστευτη διαφορά.
1: Και αυτό έχει ενδιαφέρον ότι γιατί δεν μιλάμε απλώς για περισσότερη αστυνόμευση. Υπάρχει ένδειξη ότι η ίδια η αύξηση των ελέγχων αρχίζει και επηρεάζει και τη συμπεριφορά των οδηγών.
0: Ναι, με απλά λόγια υπάρχει ο φόβος. Πλέον ξέρεις ότι μπορεί να σε σταματήσουν.
1: Ακριβώς. Και επίσης ότι το κόστος δεν είναι αμεληταίο. Το δημοσίευμα αποδίδει αυτή τη βελτίωση σε ένα συνδυασμό δύο παραγόντων. Από τη μία στον φόβο του αυστηρού προστίμου και από την άλλη στη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας, κυρίως στις νεότερες ηλικίες.
0: Και αυτό είναι ίσως το πιο αισιόδοξο κομμάτι της ιστορίας, γιατί άλλο να λες δεν πίνω επειδή φοβάμαι ότι θα πέσω σε μπλόκο και άλλο να αρχίζεις όντως να θεωρείς αυτονόητο ότι εφόσον θα οδηγήσεις δεν μπορείς να πιείς.
1: Ναι, και βλέπουμε όλο και περισσότερες παρέες να αποφασίζουν από πριν ποιος θα οδηγήσει. Κάποιον να αφήνει το αυτοκίνητο και να παίρνει ταξί, ή απλά έναν άνθρωπο να λέει απόψε οδηγώ, άρα δεν πίνω.
0: Και έχει ενδιαφέρον ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε πριν από λίγες ημέρες σε αυτή την αλλαγή. Στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ είπε ότι όταν γίνονται αλκοτέστ παντού, ουσιαστικά αλλάζει και η κουλτούρα των πολιτών.
1: Και συνέδεσε αυτή την προσπάθεια με τη συνολικότερη εικόνα στα τροχιά, επισημένοντας ότι το φετινό Αύγουστο είχαμε περίπου τα μισά θανατηφόρα τροχιά σε σχέση με πέρυσι.
0: Βέβαια, εδώ χρειάζεται μια διευκρίνηση. Δεν σημαίνει ότι αυτή η μείωση οφείλεται αποκλειστικά στα αλκοτέστ. Στα τροχιά ξέρουμε ότι εμπλέκονται πολλοί παράγοντες. Ταχύτητα, κινητό τηλέφωνο, κράνος, ζώνη, επικίνδυνη οδήγηση. Ίσως να έχουν παίξει ρόλο και οι κάμερες, ίσως γενικότερα οι έλεγχοι που είναι περισσότεροι. Αλλά όπως και να έχει, βλέπουμε ότι η συστηματική αστυνόμευση φαίνεται ότι μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και εκπαιδευτικά.
1: Και δεν είναι μόνο η επιβολή του νόμου, αλλά και η εκπαίδευση μιας κοινωνίας.
0: Άρα, για να το βάλουμε κάτω, περισσότερα από 1 εκατομμύριο αλκοτέστ μέσα σε 8 μήνες.
1: 30% περισσότεροι έλεγχοι σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
0: Και από 6,8% θετικούς οδηγούς το 2025, μόλις 0,8% το 2026.
1: Δηλαδή, από περίπου 1 στους 15 σε περίπου 1 στους 125.
0: Και η τροχέα, λοιπόν, φαίνεται ότι δεν σκοπεύει να χαλαρώσει αυτούς τους ελέγχους.
1: Και σωστά, γιατί αν αυτή η αλλαγή οφείλεται εν μέρη στο ότι ο οδηγός ξέρει πώς μπορεί ανά πάση στιγμή να ελεγχθεί, το τελευταίο που θέλεις είναι να δημιουργείς ξανά την αίσθηση ότι δεν θα μας σταματήσει κανείς.
0: Το τελευταίο βέβαια βήμα νομίζω ότι είναι και το δυσκολότερο, Βαγγέλη.
1: Να μην χρειάζεται ο φόβος του προστίμου.
0: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι ότι δεν θα πιω γιατί μπορεί να με πιάσουν. Να σκέφτεσαι ότι δεν θα πιω γιατί θα οδηγήσω.
1: Να γίνει δηλαδή κουλτούρα.
0: Και αν αυτοί οι αριθμοί βλέπουμε να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, τότε ίσως μπορούμε πράγματι να πούμε ότι κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει στους ελληνικούς

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα όμως που εγώ τουλάχιστον το βλέπω καθημερινά στους δρόμους. Βαγγέλη, κινέζικα αυτοκίνητα. Πολλά κινέζικα αυτοκίνητα.
1: Και μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όταν κάποιος έψαχνε καινούριο αυτοκίνητο, οι επιλογές ήταν λίγο πολύ γνωστές. Ευρωπαϊκές εταιρείες, Ιαπωνικές, Κορεάτικες, Αμερικάνικες.
0: Σήμερα όμως κάτι δείχνει να αλλάζει και πολλά σήματα αυτοκινήτων εμένα μου μοιάζουν άγνωστα στο δρόμο.
1: Οπότε να δούμε λίγο τι γίνεται τελικά με τα κινέζικα αυτοκίνητα στην Ελλάδα, γιατί πλέον δεν μιλάμε για μια μικρή παρουσία στην αγορά, μιλάμε για μια κανονική εισρωή.
0: Ακριβώς, και αρκεί μόνο να πούμε ότι το 2025 τα κινέζικα αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν το 6,6% της αγοράς, είχαν 6,6% μερίδιο. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 όμως έχουμε φτάσει αισίως στο 9%.
1: Και κάπου εδώ αρχίζει η μεγάλη συζήτηση, Νίκο, κυρίες και κύριοι, γιατί για πολλά χρόνια το κινέζικο αυτοκίνητο συνδευόταν από μια συγκεκριμένη αντίληψη, φθηνότερο μεν, αλλά με ερωτήματα για την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια.
0: Ναι, και είναι εύλογο να έχουν ερωτήματα οι καταναλωτές, τόσο για την αξιοπιστία, όσο και για το πόσο εύκολα θα βρίσκουν ανταλλακτικά. Και στο τέλος, πόσο εύκολα θα μπορέσουν να μεταπολίσουν το αυτοκίνητό τους.
1: Και θα πει τώρα κανείς, ωραία όλα αυτά, αλλά εσύ, Νίκο, θα έδινες τα λεφτά σου σε ένα κινέζικο αυτοκίνητο?
0: Εγώ σίγουρα πρώτα θα ρωτούσα έναν άνθρωπο ο οποίος εμπορεύεται αυτοκίνητα.
1: Επιτέλους λοιπόν να μιλήσουμε με έναν ειδικό.
0: Μαζί μας είναι ο Θέμης Χαλκιάς, ιδιοκτήτης αντιπροσωπείας αυτοκινήτων. Κύριε Χαλκιά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ που με έχετε στη συζήτησή σας, γιατί είναι όντως πολύ ενδιαφέρον πλέον.
1: Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, κύριε Χαλκιά, τι είναι αυτό που δίνει τόσο μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες? Είναι μόνο η τιμή ή πλέον έχουν κλείσει την ψαλίδα και σε τεχνολογία και ποιότητα?
2: Θεωρώ και πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν μιλάμε πλέον για κινέζικα αυτοκίνητα που είχαμε στο μυαλό μας πριν 10 και 15 χρόνια. Η κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία έχει κάνει τεράστια άλματα στην τεχνολογία, στην ποιότητα κατασκευής, στον εξοπλισμό και ιδιαίτερα στην ηλεκτροκίνηση και στα υβριδικά αυτά συστήματα. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα όμως είναι ότι μπήκαν επιθετικά στην αγορά, προσφέρουν πολύ εξοπλισμό, σύγχρονη τεχνολογία και ανταγωνιστικές τιμές. Και αυτό αναγκάζει όλους τους καταναλωτές να το σκέφτονται για την αγορά τους.
0: Και είναι και σε όλες τις κατηγορίες, καταλαβαίνουμε, σε όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων πλέον.
2: Σε όλες τις κατηγορίες. Από την άλλη πλευρά, γιατί δεν είναι μόνο τα κινέζικα, είναι και η άλλη πλευρά που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, θεωρώ ότι ο πραγματικός αγώνας τώρα ξεκινάει. Γιατί το αυτοκίνητο δεν είναι η μέρα μόνο που το αγοράζεις. Ο Έλληνας καταναλωτής θα κρίνει αυτές τις μάρκες σε βάθος χρόνου. Την αξιοπιστία, το after sales που είπατε προηγουμένως, τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών, την τιμή των ανταλλακτικών, την τεχνική υποστήριξη, το δίκτυο των συνεργείων, αν είσαι στο χωριό και μείνεις που θα το φτιάξεις. Και φυσικά, αν θες αύριο να το πουλήσεις και χάσεις τα 3/4 της αξίας, δεν κάνουμε δουλειά.
0: Να
2: εκεί θα φανεί ποιες από όλες τις κινέζικες εταιρείες θα έχουν έρθει σήμερα στην Ελλάδα, θα καταφέρουν να πραγματικά να αδραιωθούν.
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει ακόμη στον Έλληνα καταναλωτή αυτή η καχυποψία για το κινέζικο αυτοκίνητο.
2: Εξαλείπεται σιγά σιγά. Όμως, θα το τονίσω και θα το ξαναπώ, ότι ο χρόνος θα δείξει τα σημάδια, το πόσο θα αντέξει, και επειδή είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουμε ζήσει, δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε δει στη διάρκεια του χρόνου ποια είναι η αντίδραση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, δεν μιλάω για μια συγκεκριμένη μάρκα, αλλά ενός αυτοκινήτου κινέζικου, θέλω να έχω τις επιφυλάξεις μου και να, okay, έχουν μεγάλη εγγύηση, συμφωνώ, αλλά πρέπει να ξέρουμε πού πάμε, τι γίνεται και τι προβλήματα αντιμετωπίζει. Και φυσικά πόσο το μεταπουλάς ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Όμως προσωπικά θεωρώ ότι ο ανταγωνισμός είναι θετικός. Δηλαδή αναγκάζει στον χώρο του αυτοκίνητου να γίνουμε όλοι καλύτεροι. Και τελικά αυτός που πρέπει να κερδίσει από αυτή τη μάχη είναι ο καταναλωτής.
1: Εσείς, κύριε Χαλκιά, που βλέπετε καθημερινά το πελάτη, τι συμβαίνει στην πράξη? Μπαίνει πλέον στην έκθεση και ζητά κινέζικο αυτοκίνητο ή ακόμα χρειάζεται λίγο χρόνο?
2: Συνήθως, να ξέρετε, το φθηνό προσελκύει. Συνήθως το φθηνό, η φθηνή πράξη αγοράς προσελκύει. Okay. Οπότε σου λέει, γιατί να δώσω 25-30 χιλιάρικα, θα δώσω 15 να πάω να πάρω ένα αυτοκίνητο άλλο να κάνω τη δουλειά μου. Όμως σε διάρκεια του χρόνου δεν ξέρουμε αν θα κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Αλλά σίγουρα, επειδή και τα οικονομικά του καταναλωτή δεν είναι πάντα στην καλύτερη λύση, ειδικά τις τελευταίες εποχές, γι' αυτό και γίνανε τόσο διάσημα πλέον τα κινέζικα αυτοκίνητα και αυτή τη στιγμή όλοι θέλουν να αγοράσουν κινέζικα αυτοκίνητα γιατί είναι φθηνά. Mm-hmm. Το μέλλον θα δείξει πόση διάρκεια θα έχουν και πόσο θα αντέξει αυτή η αγορά και ποιοι πραγματικά θα μείνουν στην αγορά.
0: Δεν ξέρουμε, είπατε. Ωστόσο, ας πάρουμε ένα υποθετικό σενάριο. Εγώ είμαι φίλος σας και σας λέω ότι θέλω να αγοράσω ένα κινέζικο αυτοκίνητο. Τι θα προβλέπατε εσείς για το τι γίνεται μετά, δηλαδή για τα ανταλλακτικά, το σέρβις, την εγγύηση, την μεταπολιτική αξία. Μια πρόβλεψη δηλαδή δική σας.
2: Επειδή δεν. Δυστυχώς δεν έχω. Δεν έχει τύχει κάτι σοβαρό. Δηλαδή, γνωρίζω από διάφορους συναδέλφους που έχουν αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα με κάποια σασμάν, με κάποια ανταλλακτικά τα οποία όντως ήταν στην εγγύηση, αλλά δυστυχώς καθυστερήσανε πολύ 3 και 4 μήνες για να έρθουν. Όλο αυτό δεν μπορείς να πάρεις την απόφαση και να πεις στο φίλο σου ότι ξέρεις κάτι, μην πάρεις αυτό, πάρε ένα λίγο πιο ακριβό αυτοκίνητο. Και απ' την άλλη, δεν μπορείς να μπεις στην τσέπη του καταναλωτή. Είναι λίγο αμφίρροπα τα πράγματα. Δηλαδή, από τη μία θέλεις να βοηθήσεις το φίλο σου, αλλά δεν ξέρεις αν πραγματικά το βοηθάς ή του δημιουργείς μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που έχει.
1: Mm-hmm. Κύριε Χαλκιά, εσείς όλα αυτά τα χρόνια εμπορεύεστε τις παραδοσιακές εταιρείες, ευρωπαϊκές, αμερικανικές, ιαπωνικές. Πόσο έχουν πιέσει τα κινέζικα μοντέλα τις τιμές της αγοράς, τις έχουν αναγκάσει και λίγο να αλλάξουν πολιτική για να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε αυτήν τη λέλαπα, εγώ θα πω, των κινέζικων μοντέλων?
2: Εννοείται και είναι αυτό που τόνισα και πριν, ότι ο ανταγωνισμός είναι θετικός. Αναγκάζει όλους, και τους εισαγωγείς και τις εταιρείες που είναι στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Ιαπωνία, πλέον να μπουν σε άλλους ρυθμούς και να πάνε με τα δεδομένα των Κινέζων. Γιατί και οι Κινέζοι μπαίνουν δυναμικά, κάνουν καλύτερες προσφορές, κάνουν μεγαλύτερες εγγυήσεις, άρα θα αναγκαστούν και οι υπόλοιπες εταιρείες να όντως να κάνουν. Όμως υπάρχουν εταιρείες που είναι παραδοσιακά πολύ μπροστά σε πωλήσεις και δεν ανησυχούν καθόλου για τις κινέζικες εταιρείες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν πραγματικά έχεις ένα προϊόν το οποίο είναι best value for money, δύσκολα θα μπει κάποιος στη διαδικασία να σκεφτεί μια λύση κινέζικη. Θα πάει σε αυτό που είναι που το έχει παράδοση και που όλα τα χρόνια έχει πορευτεί και δεν έχει προβλήματα και έχει και το service του και έχει και το after sales του και έχει και τα πάντα του.
0: Ήταν ο Θέμης Χαλκιάς, ιδιοκτήτης αντιπροσωπείας αυτοκινήτων. Κύριε Χαλκιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα και πάλι.
2: Τιμή μου, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Woke up on a good day and the world was wonderful.
0: A midnight summer dream. Είχαμε χθες την ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, Βαγγέλη, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επιχειρεί ουσιαστικά να παρουσιάσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα και να λέει ότι τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και σημαντικών αποφάσεων. Αποφάσεων όχι μόνο για το ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αλλά κυρίως για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, με ποιες προτεραιότητες, ποιους κανόνες και τελικά για ποιους. Για αυτούς που πάντα βρίσκουν μια πόρτα ανοιχτή, μια διευκόλυνση, μια απευθείας ανάθεση, μια προνομιακή μεταχείριση από το σημερινό σύστημα εξουσίας, ή για τον πολίτη που αγωνίζεται καθημερινά και αγωνιά για το μέλλον του ίδιου και της οικογένειάς του. Για εμάς, για το ΠΑΣΟΚ, η επιλογή είναι σαφής. Οφείλουμε να αφουγκραστούμε το μήνυμα της κοινωνίας ότι κάτι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει τώρα.
1: Και παρουσίασε 7 νομοθετικές παρεμβάσεις για τους πρώτους 6 μήνες μιας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, με βασικό βάρος την ακρίβεια, τα εισοδήματα, την εργασία, το ιδιωτικό χρέος, τη στέγη, αλλά και την υγεία και την παιδεία.
0: Πάμε όμως στα μέτρα που ξεχωρίζουμε. Σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης, νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους και ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων.
1: Για την ακρίβεια, πρότεινε προσωρινή και στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, φορολόγηση των υπερκερδών σε ολιγοπωλιακές αγορές και έβαλε στόχο μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 20% μέσα στο 2027 και 30% μέχρι το τέλος της τετραετίας.
0: Στα εργασιακά τώρα, αναφέρθηκε σε κατάργηση του 13ωρου, επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας με πλήρεις αποδοχές σε συγκεκριμένους κλάδους.
1: Ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι ήταν η πρώτη κατοικία. Πρότεινε νέο πλαίσιο προστασίας της, αυστηρότερους κανόνες για funds και servicers και προτεραιότητα στον δανειολήπτη για την εξαγορά του δανείου του.
0: Έδωσε έμφαση σε στέγη και δημογραφικό. Εκεί παρουσίασε τη στεγαστική πολιτική και τη στήριξη της οικογένειας ως ένα ενιαίο μέτωπο με στόχο κυρίως τα νέα ζευγάρια.
1: Πολιτικά πάντως το μήνυμα ήταν ακόμη πιο καθαρό. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι το Πασόκ είναι έτοιμο να κυβερνήσει και επιχείρησε να θέσει ευθέως το δίλημα των επόμενων εκλογών. Συνέχιση της σημερινής διακυβέρνησης ή πολιτική αλλαγή με κυβέρνηση Πασόκ.
3: Η κυβέρνηση λοιπόν μοιράζει αποζημιώσεις και ύστερα ρωτάει υποκριτικά πού θα βρείτε εσείς τα λεφτά για όσα εξαγγέλλετε. Να τους πούμε που θα τα βρούμε. Στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην παραγωγικότητα, στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στον περισσότερο πλούτο που θα δημιουργεί η χώρα, στη διαφάνεια και στον ανταγωνισμό. Και τέλος, θα βάλουμε εμείς μαχαίρι στην κατασπατάλη.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
5: Sky 100,3.
1: Πολιτική αλλαγή με κυβέρνηση Πασόκ.
3: Η κυβέρνηση λοιπόν μοιράζει αποζημιώσεις και ύστερα ρωτάει υποκριτικά πού θα βρείτε εσείς τα λεφτά για όσα εξαγγέλλετε. Να τους πούμε που θα τα βρούμε. Στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην παραγωγικότητα, στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στον περισσότερο πλούτο που θα δημιουργεί η χώρα, στη διαφάνεια και στον ανταγωνισμό. Και τέλος, θα βάλουμε εμείς μαχαίρι στην κατασπατάλη.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
5: Sky 100,3.

0: μαχαίρι στην κατασπατάλη.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
2: Sky 100,3.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Πανηρών εξαγγελιών χωρίς, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, επαρκή κοστολόγηση και εξήγηση για το πού θα βρεθούν τα χρήματα.
4: Οπότε αυτό είναι το βασικό πεδίο αντιπαράθεσης, το είδαμε και με τον Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ. Στην προκειμένη λέει, έχουμε συγκεκριμένο κυβερνητικό σχέδιο. Η Νέα Δημοκρατία απαντά, πείτε μας πόσο κοστίζει.
3: Και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, οπότε εκεί αναμένεται να δεχθεί αρκετές ερωτήσεις ακριβώς για την κοστολόγηση των μέτρων.

0: tangerine. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γεώργαρη.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιοργαρή. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κίδια θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με πληροφόρηση του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση μια μισή ώρα από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έως την κλίση του στο ΕΚΑΒ. Σε αυτό το διάστημα φέρονται να διέγραψαν το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, καθάρισαν το χώρο και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ διέγραψαν τη φωτογραφία του τραγουδιστή από το κινητό της γιατρού, φωτογραφία που ανακτήθηκε από τις αρχές. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξουν ότι είχαν γνωστοποιήσει στον Ιατρικό Σύλλογο την ύπαρξη των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Για το ένα θα επικαλεστούν αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί το 2025, ενώ για το δεύτερο αναμένεται να υποστηρίξουν ότι είχε προγραμματιστεί αυτοψία για το Σεπτέμβριο του 2026. Ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται επίσης να υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορούμενη γιατρός αναμένεται να αποδώσει τις αντιφάσεις στην προανακριτική της κατάθεση, στον πανικό και στην ένταση των στιγμών που ακολούθησαν την κατάρρευση του τραγουδιστή. Αλλά 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης Θάνθη του Κακού. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υποανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη. Ήταν συσκευασμένα σε πλάκες.

Αθήνα, μέσα σε ανθοδέσμες, σε μεγάλη υπόγεια δεξαμενή και σε ένα λαγούμι, έτοιμα να διατεθούν στην αγορά. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της υποανέγερση οικοδομής, ο οποίος όμως διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας πως ένας στους 4 πολίτες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας. Προανέγγειλε μεταξύ άλλων κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης χθες στο Δημαρχείο Μεγίστης. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Η Λιβύη έψευσε χθες ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικρατείας της για να επιτεθεί με θαλάσσια ντρόουν εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στο στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδεσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Στην αθλητική ενημέρωση πάτησε Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στη χώρα μας αργά χθες το βράδυ προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά του δανεισμού του από τη Ρώμα στους πράσινους. Την πρώτη θέση στο Ultimate Championship που διεξήχθη στην στη Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ο Όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 1-0. Στο Πανθεσσαλικό, Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Από το απόψινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, το οποίο θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος. Στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ. Στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό της Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρά τέταρτο στο μικρό τελικό θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές προβλέπονται για σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο δυτική στα πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά 34 βαθμούς στα υπηρωτικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν οι αξιμέρωτοι Νίκος Μαλιαράκης και Βαγγέλης Κοκολάκος.

0: Να σας ενημερώσουμε, κυρίες και κύριοι, για μία έκτακτη είδηση. Πριν από περίπου 40 λεπτά καταγράφηκε μία συμπλοκή με πυροβολισμού στην Ανάβυσσο, σε γνωστό κλαμπ της παραλιακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι έχουν αποχωρήσει από το σημείο, ωστόσο οι αστυνομικοί βρήκαν εκεί κάλικες και αίματα.
1: Το σημείο φυσικά έχει αποκλειστεί. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πριν από περίπου 40 λεπτά σημειώθηκε το περιστατικό. Όπως και να έχει, εμείς το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια της εκπομπής.

0: Και έχουμε και άλλα μηνύματα. Μας αναφέρεται κυρίως ο Κυριάκος για το θέμα της κβαντικής ιατρικής και την εναλλακτική ιατρική. Η επιστημονική κοινότητα λέει, έχει αναφέρει ότι πρόκειται για ψευδοεπιστήμη. Κυριάκο, θα ασχοληθούμε πολύ αναλυτικά σε λίγο. Θα έχουμε και τον πρόεδρο του ΕΟΦ για να μας εξηγήσει συγκεκριμένα κάποια πράγματα, Νίκο.
1: Ναι, γιατί είναι εξοργιστικά τα όσα μαθαίνουμε τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν όμως και άλλα μηνύματα τα οποία αναφέρονται στο δίλημα το οποίο θέσαμε. Έχουμε τον Δημήτρη από την Καλλιθέα που λέει: «Εγώ αυτά που λέτε ποτέ δεν τα άκουγα, φρόνιμος εκείνης της εποχής. Συνεχίζω να απαριθμώ τι πέτυχα στην ηλικία συγγενών μου και γνωστών μου και τους βγάζω άχρηστους». Δηλαδή, τάσατε στο πλευρό μου, παίρνει τη δική μου εναλλακτική, το εγώ στην ηλικία σου, Βαγγέλη, χάνεις. Νομίζω είναι ξεκάθαρο
0: δε
1: αυτό.
0: Δεν χάνω, περιμένουμε μέχρι τις 7, θα γίνει η μεγάλη ανατροπή, θα έχουμε το Όσκαρ της μεγάλης ανατροπής. Να θυμίσουμε κιόλας και το δίλημα στους ακροατές μας. Εγώ έχω επιλέξει, κυρίες και κύριοι, ότι η πιο χαρακτηριστική ατάκα των πατεράδων μας ήταν «Κλείσε την πόρτα, έχουμε αναμένο το καλοριφέρ».
1: Η δική μου επιλογή είναι ότι εγώ στην ηλικία σου, το κλασικό, το οποίο το ακούγαμε πάντα, το ακούγαμε για πάρα πολλά χρόνια.

0: και σας έχουμε υποσχεθεί ότι σε κάθε εκπομπή μας θα έχουμε και μία ιστορία από ανθρώπους που δουλεύουν, εργάζονται τη νύχτα, Νίκο.
1: Ναι, και αυτή την Κυριακή έχουμε έναν detective μαζί μας. Θα τον ακούσετε, περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν ξέρω αν παρακολουθεί κάποιον αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι ότι δουλεύει νύχτα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες να μας πει.
0: Νομίζω θα ακούσουμε πολλά και διάφορα και είδαμε και από φίλους ακρατές. Είδαμε έναν οδηγό φορτηγού, Νίκο, μας έστειλε ένα μήνυμα στο Viber. Ωραίο το εργαλείο, να πούμε, του φίλου ακροατή.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Το ζηλέψαμε. Είχε και κάτι αερογραφίες. Δεν ξέρω, είναι αυτά που βάζουν στα φορτηγά τους. Ωστόσο, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε στην ιστορία νύχτας.

0: Βαγγέλη, θέλω να σου κάνω μία λίγο περίεργη ερώτηση. Θα καταλάβεις που το πάω όμως. Έχεις παρακολουθήσει ποτέ σου άνθρωπο?
1: Κάτσε, δημοσιογραφικά ή να ανησυχήσω για το που πάει η κουβέντα?
0: Γενικά ρωτάω.
1: Όχι Νίκο, και νομίζω αυτή είναι η σωστή απάντηση για όσους μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Θα συμφωνήσω. Εγώ πάντως το σκεφτόμουν όπως και να έχει. Το πόσο εύκολο θα είναι να ακολουθείς κάποιον χωρίς να καταλάβει ότι είσαι πίσω του. Εγώ νομίζω θα καρφωνόμουν σίγουρα.
1: Στην Αθήνα καθόλου εύκολο φαντάζομαι. Δηλαδή να ακολουθείς, να περνάει εκείνος με πράσινο, να μένεις εσύ σε κόκκινο, τελείωσε η υπόθεση.
0: Ναι, ή ακόμα χειρότερα, να βρίσκει αυτός να παρκάρει και εσύ να συνεχίζεις να κάνεις κύκλους για ώρα.
1: Εκεί δεν είσαι ιδιωτικός ερευνητής, παύλα detective, Αθηναίος οδηγός.
0: Όπως και να έχει, νομίζω ότι εμείς έχουμε στο μυαλό μας την εικόνα που μας έχει πλασάρει ο κινηματογράφος για τους ιδιωτικούς ερευνητές, παύλα detective.
1: Ναι, νύχτα σκοτάδι, ένα αυτοκίνητο με σβηστά φώτα, κάποιος μέσα να περιμένει.
0: Με φωτογραφική μηχανή, με κάμερα ενδεχομένως.
1: Καφέ.
0: Ντόνατ.
1: Ντόνατ, πάντα ντόνατ, γιατί για κάποιο λόγο μάλλον κανένας ιδιωτικός ερευνητής στον κινηματογράφο δεν έχει φάει ποτέ ένα κουλούρι Θεσσαλονίκη σε μια τυρόπιτα, έτσι.
0: Επειδή όμως η πραγματική ζωή σπάνια μοιάζει με ταινία, έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι πραγματικά συμβαίνει.
1: Και ειδικά τη νύχτα, γιατί εμείς καθόμαστε εδώ, έχουμε τα φώτα μας, τους καφέδες μας, τα κουλούρια μας, τις τυρόπιτες. Έφαγα και μια λουκανικόπιτα. Ναι, είμαστε μια χαρά.
0: Έχεις όρεξη, νομίζω, το πρωί.
1: Ναι, ναι.
0: Κάπου εκεί έξω όμως μπορεί αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος να κάθεται μόνος του μέσα σε ένα αυτοκίνητο και να περιμένει.
1: Και χωρίς να ξέρει αν θα περιμένει για 10 λεπτά ή 5 ώρες, ανάλογα την υπόθεση, έτσι.
0: Και το χειρότερο, χωρίς να ξέρει πάντα τι ακριβώς θα συναντήσει όταν τελικά συμβεί αυτό που περιμένει.
1: Γιατί νομίζω και αυτό είναι το ενδιαφέρον, αυτή είναι η ενδιαφέρουσα πλευρά αυτής της δουλειάς. Ξεκινάς να ψάξεις κάτι συγκεκριμένο
0: και τελικά μπορεί να ανακαλύψεις κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Οπότε σήμερα, κυρίες και κύριοι, είπαμε να μην φανταζόμαστε το πώς γίνεται.
0: Είπαμε να ρωτήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος το κάνει πραγματικά, το κάνει στην πράξη.
1: Και ελπίζω να έχει και καλές ιστορίες μαζί του.
0: Αυτό κυρίως περιμένουμε να ακούσουμε. Μαζί μας είναι ο ιδιωτικός ερευνητής Γιάννης Χριστοδούλου. Κύριε Χριστοδούλου, καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά. Πόσο λάθος είναι η εικόνα που έχουμε τελικά στο μυαλό μας για τη δουλειά σας?
2: Καλή σας μέρα, εσάς και στους ακροατές σας. Έτσι πως το φαντάζεται ο καθένας ή όπως το βλέπει στα έργα, έχει μια διαφορά, μπορώ να πω. Μερικές φορές είναι κοντά, αλλά τις περισσότερες διαφέρει και είναι αλλιώς να το βλέπεις από το σαλόνι σου και αλλιώς να είσαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο ώρες ατελείωτες και να μην μπορείς να κουνηθείς, να μην μπορείς να ανάψεις κάτι. Είσαι σε πλήρη αδράνεια. Διότι δεν έχεις αντιμετωπίσει μόνο αυτόν που παρακολουθείς ή αυτόν που κάνεις έρευνα και όλους τους υπόλοιπους. Διότι κινείς υποψίες που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, κάνεις ώρες ατελείωτες. Το μυαλό του άλλου πηγαίνει ότι κάτι παραβατικό πας να κάνεις. Ποιες και είναι... εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι εντελώς αόρατος.
0: Και ειδικά όταν είναι νύχτα, έτσι. Όλα είναι πιο δύσκολα.
2: Όσο γίνεται. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς κινητά να ανάβουν, να σβήνουν, να ανάβουν τσιγάρα, να σβήνουν. Όλα αυτά τα ξεχνάμε. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα, αλλά και σε πλήρη αδράνεια.
1: Κύριε Χριστοδούλου, ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες? Φαντάζομαι δεν είναι μόνο η νύχτα, είναι και η φύση του επαγγέλματος. Υπάρχει κάποια ιστορία στην οποία να νιώσατε ότι κινδυνεύσατε?
2: Αρκετές φορές. Αναλόγως σε ποιο σημείο είσαι, είσαι μέσα στην πόλη, έξω την πόλη, είσαι σε χώρο που περνάνε περίεργα άτομα. Πάντοτε επικίνδυνοτητα η δουλειά. Είναι δουλειά γραφείου.
0: Κύριε Χριστοδούλου, η στήλη λέγεται Ιστορίες Νύχτας, οπότε αυτό που θέλουμε κυρίως είναι να μοιραστείτε μαζί μας κάτι αλόκοτο που σας έχει συμβεί νυχτερινές ώρες, κάποια αστείο ιστορία, μια κατάληξη που δεν περιμένατε ή ακόμη και μια εντελώς απρόσμενη ανατροπή σε κάποια υπόθεση την οποία να έχετε ερευνήσει.
2: Οι υπόθεσεις είναι πολλές, αλλά η κάθε μία έχει διαφορετικό τόνο. Πάρα πολλές φορές αντιμετωπίζουμε πράγματα τα οποία δεν τα περιμένουμε. Δηλαδή από το να φέρει κάποιος μια φίλη του και να σκοτωθούν έξω από το σπίτι της κυρίας και να μεσολαβήσουμε κατά κάποιο τρόπο, είναι ένα περιστατικό δηλαδή που είναι, σε βγάζει έξω από τη φύση της δουλειάς, αλλά δεν μπορείς να κάνεις να τους αφήσεις και να σκοτωθούν. Θέλω να μια ακραία περίπτωση. Ή να, ξέρω εγώ, να έρθει κάποιος κύριος να παρκάρει και να πέσει κάτω γιατί είναι τόσο... έχει πιει τόσο πολύ που δεν μπορεί ούτε να ανεβεί τα σκαλοπάτια του σπιτιού του. Σας λέω, τα περιστατικά ποικίλουν. Δεν είναι. Κάνεις μια δουλειά η οποία κάθε φορά είναι κάτι το διαφορετικό. Δεν υπάρχει μονοτονία.
1: Τι σας ζητά περισσότερο ο κόσμος? Ποιες υπηρεσίες σας έχει ανάγκη, ας το πούμε έτσι? Τι σας ζητά περισσότερο ο κόσμος? Δηλαδή, οι πελάτες σας που έρχονται στο γραφείο, τι ζητάνε περισσότερο?
2: Κάτσε λίγο. Εγώ έχω εκπαιδευτεί πριν από πολλά χρόνια στο εξωτερικό και κάνουμε έρευνες, βιομηχανική έρευνα, βιομηχανική αντικατασκοπία, φερυγγιώτηση συνεταίρων, φερυγγιώτηση προσωπικού, αθέμητος συναγωνισμός, εκτός από τις μοιχείες που έχει ο καθένας στο μυαλό του που πάει. Το πρώτο που βάζει ότι όταν είναι κάποιος detective στην Ελλάδα είναι ότι κυνηγάει μοιχούς. Εμείς έχουμε περάσει σε ένα άλλο στάδιο και συνεχίζουμε κανονικά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Νομίζω δώσατε μια οπτική που δεν ξέραμε για τους ιδιωτικούς ερευνητές. Ξέραμε ίσως μόνο τα κλισέ και αυτά είναι που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, γιατί μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή ιδιωτικό ερευνητή, έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: Ακριβώς. Ήταν ο κύριος Γιάννης Χριστοδούλου, ιδιωτικός ερευνητής. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Νίκο, είπαμε ότι θα μείνουμε για αρκετή ώρα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή και για την οποία όσο περνούν οι ημέρες, αντί να λιγοστεύουν τα ερωτήματα, προστίθενται καινούργια. Και σήμερα έχουμε πλέον μπροστά μας όχι μόνο μαρτυρίες και ισχυρισμούς, έχουμε ώρες, φωτογραφίες, βίντεο, ψηφιακά δεδομένα, καταθέσεις και ένα μηχάνημα που έχει κατασχεθεί και εξετάζεται.
1: Και αρχίζεις να βάζεις όλα αυτά τα στοιχεία το ένα δίπλα στο άλλο και προκύπτουν σοβαρές αποκλίσεις από όσα είχαν υποθεί τις πρώτες ώρες μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή. Γι' αυτό και σήμερα δεν θα επιχειρήσουμε εμείς να βγάλουμε συμπεράσματα. Αυτή είναι η δουλειά της δικαιοσύνης. Θα κάνουμε όμως κάτι πολύ απλό. Θα βάλουμε αυτά τα στοιχεία στη σειρά.
0: Και θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026. Ο Γιώργος Μαζονάκης πηγαίνει στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Έναν χώρο που δημοσίως παρουσιαζόταν ως stem cell clinic, αλλά σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, αυτό που είχε αδειοδοτηθεί εκεί ήταν ένα παθολογικό ιατρείο και ένα ιατρείο άνευ ειδικότητας. Και αυτό έχει σημασία, γιατί μέσα στο χώρο βρέθηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφέρης, τα οποία σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο δεν είχαν δηλωθεί.
1: Η πλευρά των δύο γιατρών, βέβαια, από την άλλη, υποστηρίζει ότι είχαν κατατεθεί στον Ιατρικό Σύλλογο τα απαραίτητα έγγραφα και ότι η λειτουργία τους ήταν πλήρως νόμιμη. Άρα έχουμε ήδη ένα πρώτο ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί θεσμικά. Τι ακριβώς επιτρεπόταν να γίνεται μέσα σε αυτόν τον χώρο και τι όχι.
0: Και κυρίως αν μπορούσε να πραγματοποιείται και μια διαδικασία όπως η πλασμαφαίρεση, γιατί εδώ πρέπει να θυμίσουμε κάτι που είχαμε πει από την πρώτη ημέρα. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια απλή αιμοληψία. Το αίμα βγαίνει από τον οργανισμό, περνά μέσα από ειδικό μηχάνημα, διαχωρίζεται το πλάσμα από τα έμορφα στοιχεία και στη συνέχεια επιστρέφει στον ασθενή. Και οι ειδικοί που έχουν μιλήσει δημόσια όλες αυτές τις ημέρες επισημαίνουν ότι η θεραπευτική πλασμαφαίρεση εφαρμόζεται για συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις και απαιτεί κατάλληλο περιβάλλον και δυνατότητα αντιμετώπισης επιπλοκών.
1: Και εδώ υπάρχει ακόμη ένα ερώτημα: για ποιον ακριβώς λόγο επρόκειτο να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζονάκης σε αυτή την ιατρική πράξη? Η γιατρός φέρεται να έχει πει ότι η ίδια του πρότεινε την πλασμαφαίρεση και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την κατάθεσή της, ξεκίνησε την προετοιμασία με τον ίδιο να της λέει ότι ήταν άυπνος και ανήσυχος, χωρίς όμως, όπως υποστήριξε εκείνη, να της αναφέρει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας.
0: Και εδώ, Νίκο, αρχίζουν οι ώρες και θέλω να τις ακούσουμε προσεκτικά, γιατί αυτές οι ώρες είναι πλέον από τα σημαντικότερα στοιχεία της υπόθεσης. 13:55, σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί που τον μετέφερε, ο Γιώργος Μαζονάκης φτάνει στην Καρνεάδου στη 1:55 το μεσημέρι και η ώρα αυτή, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί από τη δικογραφία, επιβεβαιώνεται και από εργαζόμενοι του ιατρείου.
1: Και εδώ έχουμε την πρώτη μεγάλη αντίφαση, με συγχωρείτε, γιατί η γιατρός φέρεται να έχει τοποθετήσει την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη περίπου στις 4 το απόγευμα. Ωστόσο, υπάρχει βίντεο που δείχνει ότι φτάνει στις 5 λεπτά πριν από τις 2. Η ίδια αποδίδει τις αντιφάσεις των αρχικών της ισχυρισμών στην κατάσταση πανικού που, όπως λέει, επικράτησε εκείνες τις ώρες.
0: Όμως εδώ η διαφορά δεν είναι 5 ή 10 λεπτά, μιλάμε για περισσότερο από 2 ώρες και γι' αυτό η ακριβής ώρα άφιξης είναι τόσο κρίσιμη, γιατί πάνω σε αυτήν αρχίζει να χτίζεται όλο το υπόλοιπο χρονολόγιο.
1: Και πάμε 4 λεπτά μετά, ένα λεπτό πριν από τις 2, κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον παθολόγο, τον σύζυγο της γιατρού, να μπαίνει σε ένα εστιατόριο στο Κολωνάκι και έχουμε πλέον συγκεκριμένα φωτογραφικά καρέ.
0: Το πρώτο στις 13:59 και 38 δευτερόλεπτα και το δεύτερο στις 14:43 και 39 δευτερόλεπτα, δηλαδή ο γιατρός καταγράφεται στο συγκεκριμένο κατάστημα για περίπου 44 λεπτά.
1: Και εδώ πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς. Ο ίδιος ο γιατρός έχει υποστηρίξει ότι δεν είχε εμπλοκή στη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, ότι εκείνη την ημέρα είχε άλλα ραντεβού και ότι την επίμαχη ώρα είχε φύγει από το ιατρείο για να πάει για φαγητό. Υποστηρίζει λοιπόν ότι ενημερώθηκε αργότερα από τη σύζυγό του για την κατάσταση του τραγουδιστή, επέστρεψε και συμμετείχε στις προσπάθειες ανάνυψης.
0: Στις καταθέσεις του προκύπτει ότι έκανε κάρπα και χορήγησε και 2 ενέσεις αδρεναλίνης. Προκύπτει αυτό και από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Μέχρι εδώ λοιπόν ο ισχυρισμός ότι βρισκόταν για φαγητό επιβεβαιώνεται ως προς ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όμως από τις κάμερες. Υπάρχει όμως ένα τεράστιο αλλά. Τι συνέβαινε την ίδια ώρα μέσα στο ιατρείο?
1: Το σημαντικότερο τεχνικό έβριμα μέχρι στιγμής λοιπόν, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλεί την πλευρά της οικογένειας και έχουν δοθεί στη δικογραφία, από το λογισμικό του μηχανήματος καταγράφεται θεραπεία μία ώρα με ώρα έναρξης περίπου 2:14 πρώτα λεπτά και διάρκεια 42 λεπτών.
0: Και είδαμε αυτή την χαρακτηριστική φωτογραφία χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Ας βάλουμε λοιπόν δίπλα-δίπλα τις ώρες. 13:55 ο Γιώργος Μαζονάκης φτάνει στο ιατρείο, 13:59 ο παθολόγος μπαίνει στο εστιατόριο, 14:14 το μηχάνημα καταγράφει έναρξη διαδικασίας, 14 και 43 ο παθολόγος βγαίνει από το εστιατόριο και περίπου στις 14 και 56, αν προσθέσουμε τα 42 λεπτά, ολοκληρώνεται η καταγεγραμμένη λειτουργία του μηχανήματος. Αυτό είναι το χρονικό παράθυρο που βρίσκεται τώρα στο μικροσκόπιο.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η αρχική εκδοχή που αποδίδεται στη γιατρό ήταν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρευσε πριν πραγματοποιηθεί η ιατρική πράξη. Εάν όμως αποδειχθεί ότι το συγκεκριμένο αρχείο του μηχανήματος αφορά όντως τον Γιώργο Μαζονάκη, τότε αυτή η εκδοχή πρέπει να εξηγηθεί, γιατί το μηχάνημα δεν καταγράφει απλώς ότι άνοιξε. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, καταγράφει 42 λεπτά λειτουργίας. Και τώρα φτάνουμε στο κομμάτι που ίσως είναι ακόμη πιο δύσκολο, ακόμη πιο εξοργιστικό, γιατί αν δεχθούμε ως σημείο αναφοράς την ολοκλήρωση της καταγραφής του μηχανήματος περίπου στις 14 και 56, μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16 και 21, άρα το μεγάλο ερώτημα είναι τι ακριβώς συνέβη μέσα σε αυτό το διάστημα, πότε ακριβώς κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, πότε διαπιστώθηκε ότι δεν είχε σφιγμό, πότε ξεκίνησε η κάρπα, πότε επέστρεψε ο γιατρός και γιατί το ΕΚΑΒ κλήθηκε όταν κλήθηκε.
1: Για να καταλάβουμε λίγο τι συνέβη, έχουμε δύο γιατρούς οι οποίοι αναφέρουν ότι προσφέρουν μεταξύ άλλων ολιστική, σαμανική, ιατρική, οτιδήποτε. Ο ένας παθολόγος, οι άλλοι ανειδίκευτοι. Προέβησαν σε μια ιατρική πράξη η οποία κανονικά πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μέσα από ιατρικό προσωπικό σε νοσοκομεία και εξειδικευμένες κλινικές και μόνο σε ανθρώπους με σοβαρή νόσο. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε να λειτουργεί στις 2 και 14 πρώτα λεπτά. Η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 4 και 21 πρώτα λεπτά. Για σχεδόν, αυτό είναι το σημαντικό νομίζω, για σχεδόν μια μισή ώρα καταγγέλουν οι δικοί του άνθρωποι, του Γιώργου Μαζονάκη, αυτοί οι άνθρωποι δεν ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Αυτό που λένε οι άνθρωποι του είναι ότι ουσιαστικά έμεινε αβοήθητος. Αν υπήρχε μια ελπίδα προκειμένου να σωθεί, να σώσουν οι γιατροί τη ζωή του, δεν του την έδωσαν αυτή την ελπίδα. Για έναν άνθρωπο φυσικά μιλάμε, ο οποίος βρίσκεται σε άμεση ανάγκη. Σε κάθε περίπτωση είναι ερώτημα της έρευνας, είναι ερωτήματα της έρευνας αυτά και είναι σημαντικό να μην κάνουμε εμείς το επόμενο βήμα και να αποδώσουμε αιτία ή ευθύνη πριν ολοκληρωθεί η ανάκριση, όμως η χρονική
2: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6 και 30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Αναφέρουν τον Γιώργο Μαζονάκη, φαίνεται, και μπήκαν στην τεχνητή νοημοσύνη για να δουν πώς θα το πράξουν αυτό.
2: Ναι, οι άνθρωποι που φαίνεται ότι του πρότειναν να προχωρήσει σε αυτήν την ιατρική πράξη, στη συνέχεια, όπως καταγγέλουν οι συγγενείς του και ο δικηγόρος του, όχι μόνο δεν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, αλλά δεν φαίνεται ότι δεν ήξεραν και τι μπορούσαν να κάνουν.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
5: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκει στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
7: ερχόμαστε!
6: Θοδωρής Βαμβακάρης,
7: Τάκης Γιαννούτσος,
6: από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
7: και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα
6: στο Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Δευτέρας η είσοδος του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί από το ιατρείο της Καρνιάδου, που έπαθε ανακοπή ο τραγουδιστής, έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Άλλα 26,8 κιλά κοκαΐνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης τα άνθη του κακού. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες σε υποανέγερση οικοδομή. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στον τόπο. Η Λιβύη διέψευσε ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικράτειάς της για να επιτεθεί με θαλάσσια ντρόουνς εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στο στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδωσε το CNN. Και ο καιρός ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με εμπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θα επιστρέψουμε όμως στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και στα όσα πραγματικά σοκαριστικά έχουν αποκαλυφθεί για τις παράνομες ιατρικές πράξεις, όπως ήταν και η πλασμαφαίρεση, που κανονικά γίνεται μόνο σε κλινικές και νοσοκομεία, τα οποία όμως συνέβαιναν στο εσωτερικό του συγκεκριμένου ιατρίου.
1: Και Νίκο, όσο ψάχνουμε αυτή την ιστορία, τόσο περισσότερο ανοίγουν τα ερωτήματα, γιατί εδώ δεν έχουμε απλώς έναν θάνατο που ερευνάτε. Έχουμε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, το οποίο εμφανίζεται ως ένα απλό παθολογικό ιατρείο, αλλά μέσα του υπήρχαν μηχανήματα για πολύ πιο σύνθετες ιατρικές πράξεις.
0: Ναι, και κάπου εδώ φτάνουμε στο ερώτημα του ποιος ελέγχει τι μπορεί να υπάρχει μέσα σε ένα ιατρείο, το τι μπορεί να λειτουργεί μέσα σε ένα ιατρείο, γιατί η ταμπέλα απ' έξω μπορεί να λέει νόμιμο ιατρείο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μέσα μπορείς να κάνεις τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά στον φάκελο του ιατρείου, δεν υπήρχαν άδεια για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και οι ειδικοί λένε ότι μιλάμε για μια σοβαρή εξειδικευμένη ιατρική πράξη που δεν είναι ένας όρος, δεν είναι μια απλή εξέταση. Θέλει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εξοπλισμό και δυνατότητα να αντιμετωπίσει επιπλοκές.
0: Ναι, την ίδια στιγμή όμως στο διαδίκτυο η εικόνα ήταν πολυτελείας. Αυτό που πλάσαραν ήταν ότι παρήχαν καθαρισμό του αίματος, απομάκρυση τοξινών, better agent. Υπήρχαν ακόμη και influencer οι οποίοι ανέβαζαν φωτογραφίες από το κρεβάτι της θεραπείας και έλεγαν θα το ξανά έκανε και αύριο.
1: Και κάναμε και μία έρευνα στο δελτίο ειδήσεων του Sky Nico και βρήκαμε ακόμα και μία γυναίκα από το Los Angeles που επισκέφθηκε το συγκεκριμένο ιατρείο, το προέβαλε στους ακολούθους της και έγραφε ότι η εμπειρία ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Από κάτω όμως υπήρχε ένα εντελώς διαφορετικό σχόλιο. Ένας άνδρας προειδοποιούσε να μην πάνε εκεί πέρα οι υπόλοιποι ακόλουθοι αυτής της influencer.
0: Ακριβώς. Ωστόσο, το ερώτημα εδώ είναι πολύ απλό. Ο άνδρας προειδοποιούσε, ωστόσο δεν γνωρίζουμε αν είχαν μπει όρια στο συγκεκριμένο ιατρείο, αν γίνονταν έλεγχοι όπως θα έπρεπε φυσικά να πραγματοποιούνται σε παρόμοιες δομές.
1: Και κυρίως ποιος ελέγχει το μηχάνημα, ποιος το έφερε, ποιος το πούλησε, πού εγκαταστάθηκε, ποιος έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί. Γι' αυτό μπαίνει πλέον ξεκάθαρα εδώ και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.
0: Ακριβώς, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, τον κύριο Σπύρο Σαπουνά. Κύριε Σαπουνά, καλή σας ημέρα. Θέλουμε να μας απαντήσετε όχι γενικά και θεωρητικά, αλλά πολύ συγκεκριμένα για το τι συμβαίνει σε αυτή την αγορά.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι έχετε θέσει το πλαίσιο και το περίγραμμα είναι ποιος μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υγείας, με τι προϊόντα, κάτω από ποιες προϋποθέσεις και σε ποιους χώρους. Νομίζω αυτό είναι το πλαίσιο για την προστασία της δημόσιας υγείας και για την ασφάλεια των πολιτών. Δηλαδή, έχουμε και λέμε, παρουσιάζονται θεραπείες με θαυματουργά αποτελέσματα, θεραπείες που υπόσχονται ότι θα αλλάξουν τελείως τη ζωή μας, θα μας αδυνατήσουν, θα σηκώνουμε πιο πολλά κιλά στο γυμναστήριο, θα έχουμε καλύτερες επιδόσεις. Αυτά τα προϊόντα όλα δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται. Γιατί το φάρμακο δεν επιτρέπεται η διαφήμισή του και δεν πωλείται μέσω διαδικτύου. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα με το τι είναι αυτές οι θεραπείες και πώς παρουσιάζονται, με ποιους θεραπευτικούς ισχυρισμούς. Ένα δεύτερο πρόβλημα, τι είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν ποιες θεραπείες, το οποίο υπάρχει πλαίσιο, ο πολίτης απλώς πρέπει να είναι υποψιασμένος για ενδεχόμενους, ας πούμε, κομπογιανίτισμους, να το πω έτσι. Και τρίτο, είναι ποιοι φόροι είναι κατάλληλοι. Εγώ να σας πω. Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τα προϊόντα αρμοδιότητας είναι τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, κτηνιατρικής χρήσης, τα ιατροτεχνολογικά και τα συμπληρώματα. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, που και αυτά τα μηχανήματα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι, σύμφωνα με το Ενωσιακό Δίκαιο, με τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τους κανόνες, γνωστοποιούνται στον ΕΟΦ. Δηλαδή, κατατίθεται ένας φάκελος στον ΕΟΦ, όπου γίνεται έλεγχος του φακέλου, αν έχει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και αν έχει CE. Δηλαδή το certificate αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα του φακέλου και των επισημάνσεων του κάθε προϊόντος. Από εκεί και έπειτα κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους. Και εμείς στον ΕΟΦ κάνουμε πολλούς περισσότερους δειγματοληπτικούς ελέγχους φακέλων από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά το φάρμακο εγκρίνεται. Περνάει δηλαδή το μονοπάτι, το εγκριτικό μέσα από τον ΕΟΦ, που είναι η υποβολή φακέλου, η αξιολόγηση, οι μελέτες δοκιμασίας, σταθερότητας, βιοϊσοδυναμίας κτλ. Τα συμπληρώματα που είναι τα τελευταία που θέλω να αναφέρω είναι προϊόντα που γνωστοποιούνται. Όταν λοιπόν σε ένα χώρο παροχής υπηρεσιών, γιατί πολύ συγκεκριμένα σε αυτό δεν μπορούμε να πούμε, ακόμα δεν έχουμε δει δικογραφία, δεν έχουμε διαβάσει τα ονόματα των μηχανημάτων, τι θεραπείες, ακούγεται πλασμαφαίρεση μεν, αλλά δεν ξέρουμε. Πλασμαφαίρεση, σας λέω, είναι για νοσοκομιακή χρήση. Απλώς δεν μπορείς να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ένα διαμέρισμα στο Κολωνάκι. Πρέπει όμως γενικώς να καταλάβουμε ότι για ενδοφλέβια, για παράδειγμα, και για προϊόντα τα οποία απαιτούν φλεβοκέντηση, δηλαδή να μπει φλέβα, απαιτείται νοσοκομιακή κρίση. Δεν μπορεί να γίνονται σε οποιοδήποτε χώρο.
0: Εσείς έχετε καταγγελίες ότι γίνονται όμως. Θέλω να μου πείτε για αυτές τις καταγγελίες. Σε τι χώρους?
2: Δεχόμαστε πάρα πολλές καταγγελίες και μας στέλνουν φωτογραφίες με ανθρώπους που κρέμεται ένας ορός που έχει κάποιο χρώμα και έχει κάποιο φάρμακο που είναι αναζωογονητικό, που δίπλα βλέπεις κάποιες λέξεις κλειδιά όπως boost, αναζωογόνηση, αναγέννηση, δίνουν θεραπείες για το hangover και. Και φαίνονται αυτά σε σαλόνια, σε μπαλκόνια, σε υπνοδωμάτια, σε βάρκες, σε πλοία και σε ό,τι χώρο μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, αυτά πρέπει να είναι φάρμακα με άδεια κυκλοφορίας, που δεν έχουμε τέτοια στην Ελλάδα. Έχουμε μόνο πολύ συγκεκριμένα για ασθενείς που έχουν καρκινική καχυξία, που έχουν γαστροστομίες, που δεν μπορούν να τρέφονται και. Και είναι προϊόντα του 1, του 2 ευρώ και είναι πολύ συγκεκριμένα, 1-2 που έχουν άδεια κυκλοφορίας. Δεν έχουν λοιπόν άδεια κυκλοφορίας, άρα παρουσιάζονται ως φάρμακο χωρίς να είναι φάρμακο, και μετά έχουμε τον ισχυρισμό ότι είναι βιταμίνες, οι οποίες βιταμίνες είναι πάντα συμπληρώματα τα οποία παίρνεις από το στόμα. Δεν νοείται συμπλήρωμα διατροφής που είναι τρόφιμο και να δίδεται μέσα από ενδοφλέβια χορήγηση. Αυτές τις καταγγελίες δεχόμαστε εμείς για θεραπείες με θεραπευτικούς ισχυρισμούς. Έχουμε δεχτεί ό,τι καταγγελία μπορείτε να φανταστείτε, ότι θεραπεύεται η στεφανία νόσης, ότι πέφτουν οι χοληστερίνες, ότι αυξάνεται η μυϊκή υπερτροφία. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από προϊόντα που δεν έχουν δικαίωμα να διαφημίζονται. Γι' αυτό πρέπει να εμπιστεύουμε την προσοχή των πολιτών, να καταγγέλουν στον ΕΟΦ, να συμπληρώνουν κίτρινες και λευκές κάρτες για ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι λευκές είναι για τα ιατροτεχνολογικά, οι κίτρινες είναι για τα φάρμακα και για τα συμπληρώματα, έτσι ώστε και εμείς να λαμβάνουμε γνώση, γιατί μετά, άπαξ και λάβουμε εμείς την κίτρινη ή τη λευκή κάρτα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω για την φαρμακοεπαγρύπνηση και για την καταγραφή των ανεπιθυμήτων, μετά μπορούμε να πάμε να κάνουμε διερεύνηση. Και ζητάμε από την εταιρεία Ελλάδο, κάποιος έκανε χρήση αυτού του προϊόντος και εμφάνισε το τάδε. Έχεις απαραίτητα πιστοποιητικά, έχεις κάνει ελέγχους, έχεις μελέτες, έχεις όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται, το έχεις καταγράψει, έχεις σχέδιο διαχείρισης κινδύνου. Και γι' αυτό θέλουμε τη συμμετοχικότητα των πολιτών να μας καταγγέλουν, να μας αναφέρουν κακές πρακτικές και να συμπληρώνουν κίτρινες και λευκές κάρτες.
1: Κύριε Σαπουνά, θέλαμε να σας ρωτήσουμε και για το μηχάνημα, αυτό το περίφημο μηχάνημα. Και όταν αυτό πωλείται από μια εταιρεία, συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια εταιρεία από την Ελβετία, από ό,τι έχουμε μάθει και έχουμε ενημερωθεί, έχει ευθύνη η εταιρεία να ξέρει σε ποιον το δίνει? Δηλαδή, δεν πρέπει να ελέγξει αν ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθεί έχει τις προϋποθέσεις? Θέλω να πω, για να το κάνω και ακόμα πιο ξεκάθαρο και στους ακροατές μας, αν αύριο εγώ που είμαι γιατρός και έχω ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, μπορώ να παραγγείλω ένα τέτοιο μηχάνημα, να μου το φέρουν και να αρχίσω να το χρησιμοποιώ?
2: Το βάρος, καταρχάς, να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο, γνωστοποίηση των νέων βαραίνει τον κατασκευαστή και όχι τον άνθρωπο που το χειρίζεται. Να ξεκινήσω από εκεί. Δηλαδή, δεν έχει καμία ευθύνη για τα CE certificate και για τις γνωστοποιήσεις αυτός που θα το χειριστεί. Οφείλει βέβαια να ζητάει τέτοια γνωστοποιημένα προϊόντα. Αλλά από εκεί και έπειτα η εταιρεία θέλει νομίμως να κόψει κάποια παραστατικά και κάποια τιμολόγια και δεν υπάρχει κάποιος άλλος περιορισμός.
0: Να σας ρωτήσω κάτι πολύ απλό που μας το ρωτάει και ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι το πρώτο, καθώς περνάνε και οι μέρες. Αν γίνονται έλεγχοι και αν οι έλεγχοι επαρκούν και αν το νομικό πλαίσιο είναι σωστό, εμένα αυτό που με αναφέρουν χαρακτηριστικά είναι ότι γιατροί ελέγχουν γιατρούς. Υπάρχει εδώ πέρα ένα κενό, υπάρχει κάτι που πρέπει να αλλάξει?
2: Υπάρχει το πλαίσιο, γίνονται έλεγχοι. Ωστόσο, κάποιος ο οποίος θέλει να κρυφτεί, δεν είναι πολύ εύκολο να έχεις έναν γιατρό χωροφύλακα ή έναν επόπτη χωροφύλακα ή έναν ελεγκτή χωροφύλακα πάνω από κάθε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας ταυτοχρόνως. Θέλω να πω ότι γίνεται ένας έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο Φερρυππίν, κάποιος έχει κρυμμένο ένα μηχάνημα ή το έχει μεταφέρει, την επόμενη μέρα το εμφανίζει. Αυτό δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί. Εκεί χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των πολιτών και εκεί χρειάζεται και μια ευσυνειδησία συνολική και από τις επαγγελματίες υγείας και από τις εταιρείες, προκειμένου να μην έχουν στη στοχοθεσία μόνο του κέρδου, να ανατηρούν και τις διαδικασίες τις προβλεπόμενες που χρειάζεται για να έχουμε τις καλές πρακτικές. Και υπάρχουν και κάποια πράγματα που είναι λογικά. Δεν μπορείς να πας να κάνεις μια διαδικασία τόσο βαριά όπως η πλασμαφαίρεση σε ένα διαμέρισμα στο Κολωνάκι, χωρίς παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού. Τώρα θα μου πεις, ο πολίτης δέχεται την σύσταση από τον γιατρό. Ναι, το καταλαβαίνω. Απλώς σε αυτό, ειλικρινά, και εγώ ως κλινικός γιατρός έπεσα τα σύννεφα όταν άκουσα αυτό το πράγμα. Δεν φανταζόμουν ότι υπήρχε τέτοιο μέγεθος διαδικασιών που θα μπορούσαν να γίνονται σε ιατρείο. Ενημερώνουμε τους πολίτες, βγάζουμε διαρκώς ανακοινώσεις, βγάζουμε κυκλίους, δελτία τύπου, προκειμένου να συντελέσουμε στην ενδυνάμωση των πολιτών, αλλά και στη συμμετοχικότητα, έτσι ώστε να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι, ενημερωμένοι και να μπορούν να διακρίνουν το εγκεκριμένο από το γνωστοποιημένο, το επικίνδυνο από το ασφαλές, ποιοι θεραπευτικοί ισχυρισμοί και ποιες θαυματουργές ιδιότητες προβληματίζουν και πρέπει να είναι καχύποπτοι. Να στέλνουν μετά καταγγελίες, να τις διερευνούμε και να μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις έτσι ώστε να συμμορφώνονται όσοι παραβαίνουν τον νόμο.
1: Κύριε Σαπουνά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Σπύρος Σαπουνάς, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.
3: Και αν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε μια πρώτη σύνοψη, οι βασικές αντιφάσεις που πρέπει να απαντηθούν είναι συγκεκριμένες. Πρώτη, τι ώρα έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης, η μία εκδοχή μιλάει για περίπου στις 4, ο οδηγός ταξί και άλλα στοιχεία τον τοποθετούν εκεί από τις 13:55.
0: Δεύτερη αντίφαση. Έγινε ή δεν έγινε η πλασμαφαίρεση. Υπήρξε ισχυρισμός ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει. Απέναντι σε αυτόν υπάρχει το ψηφιακό έβριμα του μηχανήματος που, εφόσον αποδειχθεί ότι αφορά εκείνον, καταγράφει μια διαδικασία 42 ολόκληρων λεπτών.
3: Τρίτη, ποιος επέβλεπε την διαδικασία, γιατί το φωτογραφικό υλικό τοποθετεί τον παθολόγο εκτός του ιατρείου στο εστιατόριο από τις 13:59 μέχρι τις 14:43.
0: Τέταρτη, το πότε ακριβώς κατέρευσε, γιατί αυτό είναι το σημείο που θα καθορίσει και πόσος χρόνος πέρασε μέχρι να ζητηθεί εξωτερική βοήθεια. Η γραμματέας βέβαια του ιατρείου δήλωσε προανακριτικά ότι μετά από 45 ολόκληρα λεπτά, όπου προσπαθούσαν οι δύο γιατροί να του κάνουν κάρπα, της είπαν να καλέσει το ΕΚΑΒ.
3: Και πέμπτη, γιατί το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε όταν ειδοποιήθηκε. Αυτό ίσως είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι κατηγορούμενοι. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο επίπεδο, Νίκο, σε αυτή την υπόθεση που εμείς ψάχναμε πολύ αυτές τις ημέρες και δεν αφορά μόνο τι συνέβη στο Γιώργο Μαζωνάκη, αφορά τι συνέβαινε μέσα σε αυτόν τον χώρο πριν μπει εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Ναι, γιατί δυστυχώς μετά το θάνατό του άρχισαν να εμφανίζονται άνθρωποι που λένε ότι είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο και περιγράφουν τις δικές τους πολύ αρνητικές εμπειρίες.
3: Δύο γυναίκες μίλησαν για όσα υποστηρίζουν έζησαν οι ίδιες. Ας ακούσουμε την πρώτη.
4: Μου το συστήσανε ότι θα με βοηθήσουν στο αυτοάνοσο. Εγώ έπαιρνα τότε μια αγωγή με πολύ μικρή δόση κορτιζόνης για να σταθεροποιηθεί το αυτοάνοσο. Και ένα άλλο φάρμακο. Και όταν πήγα στην κυρία Γάγκα, μου είπε ότι τελείωσε, πρέπει να τα σκόψεις αυτά τα φάρμακα. Η κορτιζόνη είναι πάρα πολύ κίνδυνη. Βλέπω εδώ στο αίμα σου ότι θα ξεκινήσει ο καρκίνος, θα πάθεις καρκίνο και τέτοια. Και μέσα από αυτές τις κουβέντες με έπεισε και θα σταμάτησα. Με αποτέλεσμα να αποκτήσω πρόβλημα στα νεφρά, νεφρική ανεπάρκεια. Λόγω που δεν ήμουν καλυμμένη με φάρμακα, νοσηλεύτηκα στον επαγγελισμό τρεις φορές. Με είχε πάει και στο δωμάτιο που έχει αυτά τα μηχανήματα και μου είχε πει αυτό πρέπει να κάνεις. Αλλά εντάξει, εννοείται δεν το έκανα, ήταν και πανάκριβα, δεν πίστευα ότι θα με βοηθήσει, οπότε δεν το έκανα.
0: Πολύ σημαντικό στοιχείο να πούμε ότι από τους φακέλους που έχουν κατασχεθεί σε κανέναν ασθενή δεν φαίνεται να έκαναν τις προαπαιτούμενες εξετάσεις πριν από κάθε διαδικασία, ούτε καν αιματολογικές. Αυτή που ακούσαμε είναι η μαρτυρία της πρώτης γυναίκας. Είναι σημαντικό ότι πλέον αυτές οι καταγγελίες δεν ακούγονται στο κενό. Υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα τόσο για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, όσο και για το τι ακριβώς γινόταν μέσα στο συγκεκριμένο ιατρείο.
3: Και αυτές τις ημέρες ψάχναμε πολύ και το πώς παρουσιαζόταν η συγκεκριμένη δραστηριότητα προς τα έξω, γιατί υπήρχε διαδικτυακή προβολή θεραπείων, καθαρισμού του αίματος, απομάκρυνσης τοξινών, αντιμετώπισης χρόνιας φλεγμονής και ευεξίας. Και αυτό είναι διαφορετικό από τις κλασικές θεραπευτικές ενδείξεις για τις οποίες εφαρμόζεται η πλασμαφαίρεση οργανωμένο νοσοκομιακό περιβάλλον.
0: Και υπάρχει φυσικά και το τεράστιο θέμα των μηχανημάτων, Βαγγέλη. Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία εντοπίστηκαν στο χώρο, με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να ανακοινώνει ότι δεν είχαν δηλωθεί κατά τους ελέγχους και ότι βεβαιώσεις λειτουργίας αφορούσαν ιατρείο και όχι μονάδα στην οποία επιτρεπόταν τέτοια διαδικασία.
3: Οι γιατροί υποστηρίζουν ότι όλα ήταν γνωστά, ότι είχαν καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα και γι' αυτό πλέον το λόγο έχει η δικαιοσύνη. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο οι δύο γιατροί θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.
0: Πάμε να ακούσουμε και την δεύτερη πολύ χαρακτηριστική καταγγελία.
5: Μητέρα μου είχε αρρωστήσει με καρκίνο του μαστού, πολύ επιθετικό. Εμείς δεν είχαμε επαφή με την κυρία Γάκα, μας κούρανε ο γιατρός. Αυτό που έλεγε συνέχεια ήταν ότι πρώτα έχουμε το Θεό και μετά το Θεό είμαι εγώ. Δεν μας παρότρινε ποτέ να κόψουμε τη συμβατική αγωγή, αν και την σνόμπαρε. Ωστόσο μας έλεγε ότι μόλις σας αναλάβω εγώ, εντάξει, θα τα κόψετε όλα τα υπόλοιπα από μόνοι σας. Και μας έλεγε ότι με μια σειρά καθαρισμών εντέρου η κατάσταση θα είναι αναστρέψιμη.
3: Και ακούμε αυτές τις καταγγελίες των δύο γυναικών. Πόσοι άνθρωποι άραγε είχαν υποβληθεί σε ανάλογες διαδικασίες στο συγκεκριμένο χώρο, Νίκο?
0: Ναι, και με το που έγινε γνωστή η είδηση, αρχίσαμε να λαμβάνουμε μηνύματα, όχι μόνο εμείς και πολλοί συνάδελφοι, με παρόμοιες καταγγελίες, και είναι σοκαριστική πέραν όλων των άλλων. Και αυτή η υπεροψία που φαίνεται να είχαν αυτοί οι γιατροί, πρώτα είναι ο Θεός, μετά είμαι εγώ, αυτό έλεγε. Και δυστυχώς, αν όλα αυτά αποδειχθούν αληθινά, πραγματικά, μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι εμπορεύονταν ελπίδα σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν σε πολλές περιπτώσεις πολύ σημαντικά ζητήματα υγείας.
3: Και είναι και εξοργιστικό, και μια μαρτυρία που ακούσαμε, συνομίλησα εγώ με αυτή την γυναίκα, ήταν το πώς πήγε σε αυτό το ιατρείο, μίλησε με τη συγκεκριμένη ιατρό, της πούλησε ελπίδα, την έπεισε να κόψει τα φάρμακα που έπαιρνε για το αυτοάνωσο νόσημά της, και στη συνέχεια αυτή η γυναίκα, επειδή έκοψε τα φάρμακα, κατέληξε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, το οποίο και νοσηλεύτηκε για 3 ημέρες.
0: Ναι, και μιλάμε για ιατρικές πράξεις οι οποίες μπορεί να αποτυχθούν πολύ επικίνδυνες. Και το ξαναλέω, έχουμε σταθεί αρκετά σε αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να μάθουμε ποτέ τι θα γινόταν αν καλούσαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Γιατί το ΕΚΑΒ, οι διασώσεις του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο, και αυτό που τους ανέφεραν οι γιατροί είναι ότι υπήρχε ένας απεινιδωτής ο οποίος δεν λειτουργούσε. Δεν ξέρω, υπάρχει ένα χρονικό κενό περίπου 1,5 ώρας. Ξαναλέω, μπορεί να μάθουμε ποτέ. Ωστόσο, νομίζω ότι για τους δικούς του ανθρώπους, για τους ανθρώπους, τους συγγενείς του Γιώργου Μαζονάκη, θα είναι ένα ερώτημα το οποίο θα τους βασανίζει τα επόμενα χρόνια. Τι θα γινόταν αν αυτοί οι άνθρωποι, ακόμη και αν προχώρησαν σε μια ιατρική πράξη την οποία δεν έπρεπε να προχωρήσουν, καλούσαν άμεσα το ΕΚΑΒ, τι θα μπορούσε να έχει πάει διαφορετικά με την εξέλιξη, την πορεία της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη.
3: Και είναι και εξοργιστικό ότι δεν είχαν προβλέψει το παραμικρό. Λέμε για την χρήση του απεινιδωτή. Έφτασε εκεί το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες, ζήτησαν απεινιδωτή προκειμένου να προσπαθήσουν να επαναφέρουν στη ζωή τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο απεινιδωτής που υπήρχε μέσα στο ιατρείο, σύμφωνα με τον παθολόγο και ιδιοκτήτη του ιατρείου, δεν λειτουργούσε. Είναι πραγματικά εξοργιστικό πως μέσα σε ένα ιατρείο δεν υπήρχε καν απεινιδωτής για κάποιο έκτακτο περιστατικό πέρα από αυτό του Γιώργου Μαζονάκη, για ένα οποιοδήποτε άλλο περιστατικό.
0: Και τι έκαναν? Σύμφωνα με τις αρχές και με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να τον ακολουθήσουν, να πάνε μαζί τους στο νοσοκομείο. Μιλάμε για δύο γιατρούς. Σε ανθρώπινο επίπεδο καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ο οποίος έχει καταρρεύσει, πιθανότατα έχει αφήσει και την τελευταία του πνοή μέσα στο ιατρείο. Τι φαίνεται να έκαναν? Να προσπαθήσουν να κρύψουν όλα τα ενοχοποιητικά στοιχεία, τόσο τα τεκμήρια τα οποία υπήρχαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, να προσπαθήσουν να καθαρίσουν το χώρο. Δεν έκαναν ουσιαστικά τίποτα προκειμένου να δουν την πορεία, την εξέλιξη της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη.
3: Και βλέπω τώρα τον Βαγγέλη, το φίλο ακροατή, που αναφέρει γιατί η μία κυρία που ακούστηκε αντιμετώπιζε το πρόβλημα, γιατί δεν προσήλθε στη δικαιοσύνη για να καταγγείλει αυτό το περιστατικό. Και η απάντηση ίσως είναι λίγο απλή, θα έλεγα εγώ, γιατί συνομίλησα και με αυτήν την γυναίκα. Νομίζω το ότι το τελευταίο πράγμα που σκεφτόταν εκείνη την ώρα, έδινε μάχη για την ζωή της, ήταν να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη για να δικαιωθεί μετά από αυτά που πέρασε από την συγκεκριμένη ιατρό. Μου είχε πει νωρίτερα από αυτό που ακούσαμε ότι της έστειλε ένα μήνυμα στη γιατρό, της έστειλε ένα μήνυμα, ένα SMS, να της πει ότι έχει επιπλοκές, ότι τα πράγματα δυσκολεύουν. Της απάντησε ότι μόλις ολοκληρωθούν οι εξετάσεις ενημέρωσέ με. Την ενημέρωση όμως από εκείνο το μήνυμα και μετά, ούτε φωνή ούτε ακρόαση, ούτε ένα τηλέφωνο για να μάθει πώς πηγαίνουν τα πράγματα για τη συγκεκριμένη γυναίκα.
0: Ναι, και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα υγείας νιώθουν πολλές φορές ότι θα μπλέξουν και σε μια δικαστική διαμάχη η οποία θα είναι πολύ δύσκολη και ότι έχουν να κάνουν με ανθρώπους οι οποίοι τους πλασάρονται ως γιατροί, ως επαγγελματίες με σημαντικές διασυνδέσεις. Οπότε δυστυχώς υπάρχει και ο φόβος, να πούμε για την πληρότητα του ρεπορτάζ, ότι σε βάρος των δύο γιατρών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία.
1: Πρόκειται για κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη από την πλευρά της, μέσω του δικηγόρου της, ζητά ακόμη βαρύτερη ποινική αξιολόγηση και συγκεκριμένα να διερευνηθεί η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό είναι το αίτημα της πλευράς της οικογένειας. Δεν είναι κατηγορία που έχει αυτή τη στιγμή ασκηθεί. Η δίωξη που υπάρχει σήμερα είναι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οπότε αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις αύριο. Οπότε και οι δύο γιατροί θα απολογηθούν. Να υπενθυμίσουμε, γιατί βλέπουμε ρωτάτε και πολύ, γιατί σε στενό κύκλο η κηδεία. Η οικογένεια γι' αυτό τον λόγο ζήτησε να γίνει η κηδεία σε στενό κύκλο αύριο Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο, και γι' αυτό τον λόγο σήμερα οργανώνει μια λαϊκή αγρυπνία, όπως την ανέφερε χαρακτηριστικά, από τις 7.30 το βράδυ στην Νίκαια, στον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής του. Εκεί θα μπορούν να προσέλθουν φίλοι, γνωστοί, απλώς κόσμος που δεν γνώριζε ίσως τον Γιώργο Μαζονάκη, προκειμένου να του πει το τελευταίο αντίο.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM.
1: Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Κάνει εκείνος, τώρα είναι 28, ένα πολύ γλυκό μήνυμα που δείχνει πολύ μεγάλη αγάπη για τον γιο του. Αυτοί ήμασταν οι εξημέρωτοι, 5 με 7 το πρωί της Κυριακής. Βαγγέλης Κοκολάκος,
2: Νίκος Μαλιαράκης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προοικολογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, κλείνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου υπογράμμισε ο Εμμανουέλ Μακρόν στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Καθημερινή της Κυριακής. Στηρίζουμε το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλικής σημαίας, ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ο κ. Μακρόν. Ο χρόνος έναρξης των εργασιών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, ωστόσο αρμοδίες πηγές εκτιμούν ότι η περίοδος αυτή τοποθετείται ανάμεσα στα τέλη Σεπτεμβρίου και τις αρχές Νοεμβρίου. Στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χθες ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύθηκε να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο νησί. Κατά την επίσκεψή του σε Έστρογγυλη και Ερώ, ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στα στρατιωτικά φυλάκια των δύο μικρών νησιών και ευχαρίστησε τους οπλίτες για την προσφορά τους στην πατρίδα. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας πως ένας στους 4 πολίτες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας. Προανήγγειλε μεταξύ άλλων κατάργηση 13ωρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και 13ης σύνταξης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκη.

0: Η Ερντογάν ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί σήμερα από τις 7.30 το απόγευμα ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση μια μισή ώρα από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Σε αυτό το διάστημα φέρονται να διέγραψαν το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, να καθάρισαν το χώρο και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ διέγραψαν και φωτογραφία του τραγουδιστή από το κινητό της ιατρού. Η φωτογραφία πάντως ανακτήθηκε από τις αρχές. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, κατηγορούμενοι για θάνατη φόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Άλλα 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Τα Άνθη του Κακού». Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υποανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη. Ήταν συσκευασμένα σε πλάκες, κρυμμένα μέσα σε ανθοδές, με σε υπόγεια δεξαμενή και σε ένα λαγούμι έτοιμα να διατεθούν στην αγορά. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της οικοδομής, ο οποίος πάντως διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται. Η Λιβύη διέψευσε χθες ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικράτειάς της για να επιτεθεί με θαλάσσια ντρόνς εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στο στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδωσε το CNN. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην περιοχή της Καλλιθέας από τις 8 το πρωί ως και τη 1.30 το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Αθήνα βρίσκεται ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στη χώρα μας αργά χθες βράδυ, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά του δανεισμού του από τη Ρώμα στον Παναθηναϊκό. Την πρώτη θέση στο Ultimate Championship που διεξήχθη στη Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ο Όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 1-0. Στο Πανθεσσαλικό Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Από το απόψινο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, το οποίο θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο στο μικρό τελικό θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη,
3: Μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες!
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα εξασθένηση. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες το πρωί σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική στα πελάγη 5 με 6 για τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά τους 34 βαθμούς στα υπηρετικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Μίνα Καραμήτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την παρέα μας, λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Κώστας Πανός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Σοφία Καλαβρού. Στην μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη
1: παρέα,
0: καλοκαιρινή
1: προς το παρόν,
0: αλλά από αύριο μπαίνει χειμώνας.
1: Όχι χειμώνας βρε Γιώργο, το πήγες και εσύ, το τερμάτισες πια. Όχι χειμώνας, άσε πρώτα να έρθει λίγο φθινόπωρο. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, απλώς θα φοράμε λίγο μακριμάνικο το πρωί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εμείς είμαι.
1: Η ποιοι. Αυτά τον δύρω.
0: Η λίγο μεγαλύτερη. Εγώ. Εγώ.
1: Εσύ.
0: Εγώ. Για μένα λέω. Επίσης, μέσω Viber στον αριθμό 6981-23-10-03 μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Αν το ξαναπώ άλλη μια φορά, Μίνα, 6981-23-10-03.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτά.
1: Αυτά.
0: Κίνηση στους δρόμους, τι είδες, τι αντίκρισες?
1: Α, θέλω να σου πω.
0: Να μου πεις.
1: Α, θέλω να σου πω. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σου πω ότι το πρωί που ξύπνησα και έπινα τον καφέ μου στη βεράντα. Πολύ νύχτα τώρα, καταλαβαίνεις, έτσι. Που επέστρεφαν από τη νυχτερινή διασκέδαση. Είδες που κοντοστέκονται λίγο στο φανάρι, κάποιοι αυτό. Θέλω να σου πω ότι τα αυτοκίνητα που κοντοστέκονταν, είδες που ακούς λίγο μουσική από μέσα. Ακούγαν μαζονάκι. Λογικό, έτσι.
0: Λογικό, λογικό.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι σήμερα, έτσι για το αυτό της υποθέσεως, περνώντας από αυτή την καντίνα που με έχει πρίξει από που ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, λέω δεν μπορεί, πρέπει αυτή τη φορά να κοιτάξω. Ρε εσύ, τι δίπλο παρκάρισμα και κακό είναι αυτό.
0: Επιτέλους μπήκε στο νόημα.
1: Ρε εσύ, τι δίπλο συγγνώμη παιδιά, τι δίπλο παρκάρισμα και κακό είναι αυτό.
0: Ναι, γιατί,
1: ναι.
0: Γιατί όμως, ξέρουμε,
1: γιατί.
0: Έχουμε εικόνα.
1: Γιατί διπλοπαρκάρουν,
0: ναι.
1: Όχι, δεν είναι εκεί το ερώτημα. Το ερώτημα είναι γιατί επιτρέπεται και διπλοπαρκάρουν.
0: Δεν επιτρέπεται.
1: Δεν επιτρέπεται.
0: Αλλά διπλοπαρκάρουν.
1: Κακός.
0: Βρε κακός, αλλά διπλοπαρκάρουν.
1: Κακός.
0: Τον τύπο με τον τζιπ τον είδες, τι ώρα πέρασες?
1: Συγγνώμη, όχι, δεν είδα κανένα τύπο με τζιπ και δεν οδηγούσα κιόλας, για όνομα του Θεού. Δεν είχε και όλη την προσοχή μου αυτό το πράγμα.
0: Κοίτα,
1: εκεί.
0: Αυτός είναι
1: αλλά κακός.
0: Κακός
1: που έλεγε και ο
0: κακός.
1: Στο σύριαλ που έλεγε ο, στο σύριαλ ο, πες το μωρέ, ο, έλα στο Κωνσταντίνου και Ελένης που έλεγε κακός.
0: Ποιος, στο Κωνσταντίνου και Ελένης ο Ρώμας.
1: Ο Ρώμας δεν που έλεγε κακός.
0: Λοιπόν, την ώρα που πέρασα εγώ ήταν ο τύπος με τον τζιπ.
1: Α, ήταν.
0: Έχω να σου πω και δύο-τρεις πολύ γρήγορα σοβαρότατες ειδήσεις.
1: Α, σοβαρότατες.
0: Βεβαίως. Ναι. Το πρώτο είναι ότι η καντίνα στη Μιχαλακοπούλου ξανά άνοιξε στην πραγματική της μορφή, δηλαδή καντίνα-καντίνα, όχι μαγαζί που λειτουργούσε δίπλα στην καντίνα.
1: Ναι.
0: Η καντίνα είναι ανανεωμένη. Η περσινή ήταν άσπρη, φέτος είναι πράσινη. Δεν είχε κόσμο, ήταν ψόφια. Για την άλλη την καντίνα τα έπεσε εσύ όλα. Ήταν και ο φίλος μας ο Τζιπάς, ο οποίος το κάνει για λόγους αισθητικής και διπλοπαρκάρει, γιατί είναι large.
1: Άσε με Χριστιανέ μου, διπλοπαρκάρει στη συγκρού που θα μου πεις εμένα large, θα έρχεται ο άλλος και θα γίνει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και το σπουδαιότερο,
1: ναι.
0: Τύπος με πατίνι.
1: Άντε πάλι.
0: Με κράνος.
1: Α.
0: Και κατέβαινε τη συγκρού με τι?
1: Με τι?
0: Με Μπέρτα Μπάτμαν.
1: Όχι.
0: Και πήγαινε φέρα κάτω.
1: Όχι, ρε Γιώργο, αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Μπορούσε Μπέρτα, δεν ξέρω τώρα τι. Για στυλ το έκανε, δεν ξέρω για να ανεμπίζει.
1: Χειρότερα.
0: Δικό μα άνθρωπο τέλο πάντων.
1: Μη χειρότερα. Υπό ποια έννοια?
0: Υπό την έννοια ότι τον βλέπει και λε, αυτό είναι δικό μου.
1: Αναγνώρισε ένα κομμάτι του εαυτού σου σε αυτόν.
0: Που θα ήθελα να υφίσταται, αλλά δυστυχώ η κακούργα η ζωή δεν μου το έχει κάνει να υφίσταται.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να πούμε και τα χρόνια μας πολλά, θέλεις?
1: Ναι.
0: Εδώ
1: ναι,
0: έχει
1: ναι, ναι.
0: Μεγάλες γιορτές σήμερα.
1: Ναι. Και αύριο είναι μεγάλη γιορτή, Γιώργο, του στόχου.
0: Αριστίδης.
1: Α, χρόνια πολλά.
0: Κορνήλιος,
1: χρόνια πολλά. Κορνήλια. Mm-hmm. Κορνηλία, χρόνια
0: Βεβαίως.
1: Πολλά.
0: Και παγκόσμια ημέρα του Ρόαλντ Ντάλ.
1: I beg your pardon.
0: Παγκόσμια ημέρα του Ρόαλντ Ντάλ. Μεγάλος, τώρα μπήκα και τα διάβασα, μη στο παίζω και έξυπνος. Μεγάλος, λέει, παραμυθάς Ουαλός με καταγωγή από τις σκανδιναβικές χώρες. ο οποίος ήταν και πιλότος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει καταρρύψει 5 γερμανικά αεροσκάφη στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Okay. Αυτά. Ό,τι πεις.
0: Αυτά είχα να πω εγώ.
1: Ό,τι πεις.
0: Αυτά είχα να σου πω, κυρία Μίνα μου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, τι έχουμε σήμερα στην επικαιρότητα?
1: Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα, Γιώργο, κοίταξε να δεις. Συνεχίζει να κυριαρχεί το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι. Και οι αποκαλύψεις που έγιναν χθες.
0: Σε λαϊκή αγρυπνία, να πούμε, ισορρός.
1: Ναι, νομίζω ότι αποφάσισε η οικογένεια. Η νεκρόσιμος ακολουθία, λέει, σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Όμως οι θαυμαστές του, οι άνθρωποι που τον αγάπησαν, που πήγαν και γλέντισαν τους καημούς του, τους πόνους τους, τις χαρές τους, τις λύπες τους, θα πάνε να τον αποχαιρετήσουν όπως θέλει, όπως γουστάρει ο καθένας από σήμερα το βράδυ. Έτσι. Λοιπόν, και πέρα από όλα αυτά, είχαμε χθες και τον κύριο Ανδρουλάκη στην έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Βεβαίως.
1: Ο οποίος ανέπτυξε όλο το οικονομικό πακέτο του ΠΑΣΟΚ, τους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και τα 7 πιο σημαντικά σημεία της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Αυτά.
0: Αυτά, και μάλιστα σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε εδώ πέρα και τον κύριο Ζωντού να μας αναλύσει και την ομιλία του Νίκου του Ανδρουλάκη, αλλά και το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό μετά και τις τρεις εμφανίσεις των τριών πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι ενδεχομένως και να διεκδικήσουν την εξουσία. Θα τα δούμε όλα αυτά, βέβαια.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι τώρα που ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, σήμερα είναι και συνέντευξη τύπου, να πούμε, τον κύριο Ανδρουλάκη. Λοιπόν, τώρα που ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα τρέξουν κάποιες δημοσκοπήσεις και αυτές οι δημοσκοπήσεις που θα τρέξουν τώρα θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς. Επίσης, μεγαλειώδη συναυλία του Αντώνη Ρέμου χθες στη Θεσσαλονίκη. Ναι. 200.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τον Αντώνη Ρέμο σε μια φοβερή συναυλία.
1: Καλέ, είδες τι έγινε όμως πριν τη συναυλία? Τι νερό έριξε, παραλίγο λέει να μην γίνει συναυλία. Αλλά τελικά κάποια στιγμή το μπουρίνι αυτό σταμάτησε. Οπότε μπόρεσε να γίνει η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Ναι, 200.000 λέει άνθρωποι πήγανε. Ναι.
0: Και βέβαια σήμερα έχουμε τις επετειακές εκδηλώσεις στο Καστελόριζο.
1: Βέβαια, δεν είναι μια οποιαδήποτε μέρα σήμερα για το Καστελόριζο. Εκεί βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός μας.
0: Βεβαίως.
1: Και εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ποιον?
0: Τον κύριο Στράτο Αμίγδαλο, αντιδήμαρχος Καστελορίζου, να μας πει για τις εορταστικές εκδηλώσεις τις σημερινές, αλλά και τι εισπράττει ο λαός του Καστελόριζου από την επίσκεψη του Μητσοτάκη. Την ώρα που βέβαια τα τουρκικά μέσα είναι στο κόκκινο, έτσι. Και έχουν γίνει Τούρκοι που λέμε.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα από το Καστελόριζο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ έτσι που θα μιλήσουμε.
1: Σας αγαπάμε. Να ξέρετε ότι πάντοτε είμαστε δίπλα σας. Δεν περιμένουμε τις γιορτές και τα πανηγύρια που έχετε. Έτσι. Να ξέρετε ότι είμαστε πάντοτε δίπλα σας και σας σκεφτόμαστε.
2: Το καταλαβαίνουμε και το εισπράττουμε, κυρία Καδαναμήτρου, και σας ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθούμε και εμείς να αντλήσουμε δύναμη μέσα από όλη αυτή την αγάπη που εισπράττει το Καστελόριζο. Και είναι αυτό που θέλουμε, να βλέπουμε ένα νησί το οποίο να γίνεται πιο δημιουργικό, πιο αισιόδοξο, έτσι, πιο χαρούμενο την πορεία των χρόνων. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, 83 σήμερα, χρόνια φέτος.
2: 23η επέτειος της απελευθέρωσης, ήταν 13 Σεπτεμβρίου όταν το αντορφιλικό ναύαρχος Κουντουριώτης κατέπλεψε στο λιμάνι και ελευθέρωσε το νησί. Να πούμε ότι ήταν είναι το πρώτο έδαφος στην ελληνική επικράτεια που απελευθερώνεται. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πολύ συγκινημένοι. Πραγματικά κάθε μπαλκόνι έχει μία σημαία. Φωτίσαμε και το κάστρο μας χθες στα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Είναι ο κύριος Πρωθυπουργός εδώ, ο κύριος Κακλαμάνης, είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος Κόνσολας και ο κύριος Υψηλάντης, βουλευτές από την Βουλή των Ελλήνων. Ο περιφερειάρχης μας, ο κύριος Χατζημάκος. Πολλοί έτσι μας τίμησαν. Ήταν πραγματικά και χθες που ήταν εδώ πέρα ο κύριος Πρωθυπουργός και επισκέφτηκε τα δύο νησιά, αλλά και σήμερα 10.30 ώρα έχουμε δοξολογία και μετά κάπου στις 11 και κάτι έχουμε κατάθεση στεφάνων και στρατιωτική και μαθητική παρέλαση.
1: Έτσι, τα στέλνετε λοιπόν και εσείς τα μηνύματά σας σε κάποιους εκεί απέναντι που κάνουν κάτι πάρκα, σας λένε που θα ψαρεύετε.
2: Έτσι,
1: και διάφορα και τέτοια.
2: Ναι, έτσι, πραγματικά θα είναι νομίζω μια πολύ λαμπρή έτσι παρέλαση σήμερα. Έχουμε και ένα σύλλογο ευζώνων, από τις προεδρικές φρουράς από την Πιερία. Είναι εδώ ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών με τη χοροδία του. Είναι ένας σύλλογος Ορφέας από τον Άγιο Κωνσταντίνο Φτιώτιδας. Είναι πολύ, πολύ ωραία πράγματα σήμερα.
0: Ξέρετε και τι, και τι άλλο έχει αξία, κυρία Μίγδαλε. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που ελπίζουμε όλοι να μην παραμείνουν εξαγγελίες, αλλά να υλοποιηθούν κιόλας. Για το ότι σχεδιάζει την ανάπτυξη του Καστελορίζου μέσα από διάφορες δράσεις και να ενδεχομένως και να ξαναζωντανέψει περαιτέρω το νησί, έτσι.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Ήταν εξαγγελίες οι οποίες πραγματικά μας ικανοποίησαν, αλλά θα ξεκινήσω με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος του. Αυτό θέλει ο Καστελοριζιός. Δεν θέλουμε, ας πούμε, ούτε να είμαστε έτσι απομονωμένοι, ούτε απομακρυσμένοι. Και αυτό το μήνυμα δηλαδή μας έκανε να νιώσουμε ακόμα πιο καλά και πιο δυνατά.
1: Τι σας λείπει όμως, τι λείπει από το νησί?
2: Από το νησί λείπει να μπει μια τάξη σε θέματα υποδομής, γιατί το νησί πλέον μεγαλώνει, περισσότερα σπίτια, περισσότερες επιχειρήσεις, περισσότερος τουρισμός, και πρέπει κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το δίκτυο, ας πούμε, της αποχέντευσης, της σύνδρευσης, της ανακύκλωσης, πρέπει αυτά να προχωρήσουν με γρηγορότερους ρυθμούς. Συν βέβαια ένα πρόβλημα το οποίο τα τελευταία χρόνια εμφανίζει, έτσι μας ταλανίζει περισσότερο, είναι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για τη στέγαση πλέον των εκπαιδευτικών που έρχονται, των υγειονομικών μας. Αυτά τα πραγματάκια πρέπει να μπουν σε άμεση, ας πούμε, προτεραιότητα.
1: Με τις μεταφορές δεν έχετε πρόβλημα? Εύκολα μπορεί κάποιος να έρθει στο νησί?
2: Πλέον έχουμε, κυρία Καραμήτρου, έχουμε κάθε μέρα αεροπλάνο εκτός από την Πέμπτη, το οποίο πολλές φορές, αν η ανάγκη είναι μεγάλη, μπορεί να κάνει και δεύτερη πτήση. Mm-hmm. Το πρόβλημα που εστιάζουμε τώρα, και θέλω να το πω και μέσα της εκπομπής, είναι ότι ενώ έχουμε 7 πλοία την εβδομάδα, να το ακούσει και ο κύριος Υπουργός, δύο μέρες δεν έχουμε καθόλου. Δηλαδή την Τρίτη έχουμε 3 πλοία. Θέλει κάποιο προγραμματισμό. Φωνάζουμε, στέλνουμε τα γαθιά μας, διαμαρτυρόμαστε. Δεν μας ακούει κανένας. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, μετά από 7 πλοία, δύο φορές την εβδομάδα να μην έχουμε απολύτως τίποτα.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό είναι θέμα προγραμματισμού, δεν είναι?
2: Ακριβώς αυτό. Πρέπει να τα βάλουμε λίγο κάτω και να εισακουστούμε περισσότερο, νομίζω. Γιατί ό,τι φαίνεται ότι μία μέρα, 3 πλοία, τι να προσφέρουν σε ένα νησί? Ένα, είμαστε υπερευχαριστημένοι. Θα μπορούσε να γίνει κάποιος καταμερισμός και να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, όλα αυτά νομίζω έχουν καταγραφεί. Ας μείνουμε στα ωραία της ημέρας, ότι εύζωνες θα παρελάσουν σήμερα στο Καστελόριζο. Συγκλονιστικό επίσης μήνα ήταν το στιγμιότυπο μέσα στο... όχι μέσα, έξω από το σπίτι της κυράς της Ρο.
1: Α, ναι, ναι.
0: Εκεί
1: στο
0: μνημείο,
1: ναι,
0: που...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που ακούσαμε τον εθνικό ύμνο, ήταν για μένα, εγώ ανατρίχιασα δηλαδή.
1: Ανατριχιαστικό ήταν
0: πραγματικά. Πραγματικά. Ας μείνουμε στις επαιτειακές εκδηλώσεις και εδώ θα είμαστε, κύριε Αμίγδαλε, γιατί ξέρετε, όπως είπε και η Μίνα, το Καστελόριζο το έχουν όλοι οι Έλληνες μέσα στην καρδιά τους, και το Καστελόριζο είναι το τελευταίο άκρο της Ελλάδας μας, έτσι. Να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό.
1: Καλή δύναμη. Και ψηλά τη σημαία μας.
2: Πάντα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Χρόνια πολλά, να είστε καλά.
0: Εντάξει. Βεβαίως, αν διαβάζεις τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αντιλαμβάνεσαι το πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεται στο Καστελόριζο αυτές τις μέρες ο Έλληνας Πρωθυπουργός, διότι το τι γράφουν, λες και δεν είναι, ας πούμε, το Καστελόριζο ελληνικό, δεν ανοίξει την ελληνική επικράτεια. Εντάξει, με κάποιο
1: τώρα,
0: τρόπο.
1: Δεν θα τους ρωτήσουμε. Και
0: προφανώς δεν θα τους ρωτήσουμε. Προφανώς.
1: Ωραία.
0: Και λένε που είναι τόσο κοντά σε εμάς και πόσο μακριά από την υπηρετική χώρα.
1: Εντάξει,
0: τραβάνε μια γραμμή στο χάρτη και πιάνουν Πελοπόννησο. Σου λέει όλα τα άλλα δεν μετράνε. Πιάσε από το Καστελόριζο στην Πελοπόννησο.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, να ακούσουμε κάτι για να πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε με τον κύριο Γιάννη Κρασά. Πάμε.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσιας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, υπογράμμισε ο Εμμανουέλ Μακρόν στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Καθημερινή της Κυριακής. Στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές. Πολλές εκ των οποίων υλοποιούνται ήδη από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε Λαϊκή Αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Άλλα 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Τα άνθη του κακού». Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες σε υποανέγερση οικοδομή. Η Λιβύη διέψευσε χθες ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στην επικρατειά της για να επιτεθεί με θαλάσσια drones εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στο στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδωσε στο CNN. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην περιοχή της Καλλιθέας από τις 8 το πρωί ως και τη 1.30 μετά το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Και ο καιρός ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: αυτή την ώρα στο Νεοφάλερο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά.
1: Άρε μαζονάκι, άρε μαζονάκι.
0: Και 31 δευτερόλεπτα. Κάποιοι συνάδελφοι εδώ μέσα.
1: Άρε μαζονάκι.
0: Κάποιοι συνάδελφοι εδώ μέσα.
1: Άχρε μαζονάκι, για μένα λέει κυρίες και κύριοι.
0: Έχουν απλώσει τα χέρια και τραγουδάνε μαζονάκι.
1: Άρε μαζονάκι. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από το μαζονάκι. Θα το ομολογήσω.
0: Το θαύμα. Ένα θαύμα.
1: Αυτό. Τι ωραίο τραγούδι. Έχω περάσει πολύ ωραία παιδιά με το μαζονάκι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Είσαι του.
1: Του Μαζονάκη.
0: Του Μαζονάκη.
1: Πέθανα.
0: Μαζονακικιά.
1: Πέθανα. Όταν τον έβλεπα στην πίστα, πέθανα. Πολύ, πολύ. Λατρεύω.
0: Εντάξει. Σπουδαίος καλλιτέχνης. Όντως.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερος, αλλά σπουδαίος καλλιτέχνης.
1: Επειδή μου να σου πω γιατί. Ναι. Που εγώ τον έβλεπα κάθε χρόνο το Μαζονάκη. Άκου. Είχε μία φοβερή ικανότητα σαν να ασχολιόταν μοναδικά με τον κάθε πελάτη. Δηλαδή, με τον κάθε ένα που ήταν στο μαγαζί, σαν να ασχολιόταν. Γιατί πήγαινε ο καθένας, πήγαινε για τη χαρά του, για τον ταλκά του, για τη λύπη του, για την αδιαφορία του, γιατί δεν είχε τι να κάνει. Σαν να ασχολιόταν μόνο με αυτόν. Ναι. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερνε.
0: Φοβερό αυτό.
1: Φοβερό. Έτσι. Βέβαια. Για έναν καλλιτέχνη, φοβερό.
0: Η επαφή με τον
1: αυτό.
0: Κοινό.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω μόνο πολύ για γρήγορα, για 10 δευτερόλεπτα, ότι ξεχάσαμε το σημαντικότερο
1: για
0: να πούμε στην αρχή.
1: Ναι.
0: Εάν δείτε τις τιμές στα πρατήρια της βενζίνης,
1: θα πάθετε σοκ.
0: Δεν έχει γίνει λάθος. Οι τιμές είναι αυτές που θα δείτε.
1: Αυτές είναι, παιδιά, όντως.
0: Μη στεναχωρηθείτε, θα έρθουν και χειρότερες μέρες. Έτσι. Εγώ έβαλα τη Δευτέρα 2059. 2059. Χτες.
1: Όχι, μισό λεπτό. 2059 ή 1-0.
0: 2 ευρώ και 5 λεπτά, ρε παιδί μου.
1: Α, 2 και 5. Ναι. Εντάξει, ναι. Ωραία.
0: Χτες το βράδυ περνάω ένα πρατήριο και λέω. Ρε τον απατεώνα, κοίτα πόσο την έχει τη βενζίνη. 2,124. Και διαπιστώνω ότι ήταν ο φθηνότερος που είχα δει στη διαδρομή μου. Γιατί στη συνέχεια είδα 2,149, 2,159. Η βενζίνη έχει ανέβει την τελευταία εβδομάδα περίπου 10 λεπτά.
1: Άρα 2,10 περίπου.
0: 2,14, 2,15. Όχι 2,10, 2,15.
1: 2,15.
0: Δύσκολος χειμώνας μας περιμένει. Λοιπόν, τα δούμε αυτά και στη συνέχεια, βέβαια. Να επιστρέψουμε στο θέμα των ελληνοτουρκικών.
1: Ναι.
0: Μία καλημέρα στον κύριο Γιάννη Κρασά, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρασά.
1: Καλημέρα, στρατηγέ, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, κύριε Καραμέτρου. Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τιμή μας.
1: Στρατηγέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τι γίνεται με την Τουρκία? Εδώ φαίνεται ότι έχει βάλει σκοπό να περάσουμε έτσι ένα θερμό χειμώνα. Θέλει να το πάει κάπου, πέρα από το να δημιουργήσει μια, να αναβαθμίσει μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, την ένταση με την Ελλάδα. Έχει κάποιο σκοπό ή απλώς θέλει να διατηρήσει μια ένταση με τη γειτονική της χώρα που είμαστε εμείς?
2: Το προφανές είναι ότι εδώ και 7-8 μήνες έχουμε φύγει από αυτό που λέμε τα ήρεμα νερά.
1: Καλά, αυτά τα έχουμε ξεχάσει τώρα.
2: Σε μια περίοδο εντάσεως η Τουρκία έχει διεκδικήσεις. Διεκδικούμε το δομικό πρόβλημα, ο πυρήνας του προβλήματος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκία αφορά την εκμετάλλευση του χώρου του Αιγαίου. Η Τουρκία δεν δέχεται ότι όλος αυτός ο όγκος της δεν θα έχει πρόσβαση στο Αιγαίο, τη στιγμή που η Ελλάδα λόγω των ίσων ελέγχει στην ουσία όλο το Αιγαίο. Αυτό λοιπόν το οποίο μας έχει δοθεί βάσει της συνθήκης της Λοζάνης, βάσει της γεωγραφίας, η οποία η γεωγραφία πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι σταθερά, η μόνη σταθερά τόσο της ιστορίας όσο και της στρατηγικής επιχειρησιακής σχεδιάσεως. Και όποιος δεν τη λαμβάνει υπόψη χάνει. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτά τα πλαίσια, λόγω της συνολικής της ισχύος την οποία έχει, γιατί κάθε κράτος έχει μια γεωπολιτική ισχύ η οποία εξαρτάται από το μέγεθός του, από την έκταση, από τον πληθυσμό, από την οικονομία, από τη βιομηχανία, από το ηθικό, από πολλά πράγματα, θέλει να αυξήσει την κυριαρχία της.
1: Στρατηγέ μου, ξέρετε όμως ο κόσμος εκεί έξω τι φοβάται? Ξέρετε τι λέει? Λέει, τι θέλει η Τουρκία? Θέλει να γκριζάρει και τίποτα άλλο? Το πάει έτσι ώστε να δημιουργηθεί στο πεδίο κάποιο θερμό επεισόδιο και μετά από αυτό να έχει γκριζάρει μία ακόμα περιοχή? Εκεί το πάει?
2: Κοιτάξτε, ήδη έχει γκριζάρει πολλές περιοχές, οι διεκδικήσεις είναι πάρα πολλές, είναι το FIR, είναι τα χωρικά ύδατα, είναι η ζώνη έρευνας και διάσωσης, είναι η αμφισβήτηση στρατικοποίηση των ίσων, είναι πάρα πολλά. Και τώρα έφερε και τα πάρκα. Και, με, και τον Οκτώβιο αναμένεται να θέσει και προσψήφιση το νόμο αυτό που λέμε.
1: Το νέο νόμο, ναι.
2: Της γαλάζιας πατρίδος.
1: Που κόβει το Αιγαίο στη μέση.
2: Είναι προφανές ότι διεκδικεί. Εάν θα γίνει θερμό επεισόδιο, εξαρτάται με εμάς. Παραδείγματος χάρη, εάν μετά τον επόμενο μήνα το πλοίο της γαλλικής εταιρείας στην οποία έχουμε αναθέσει την ηλεκτρική σύνδεση, αυτό που λέμε το Great Sea Interconnection, Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, το σταματήσουν τουρκικά πλοία, εξαρτάται από την Ελλάδα εάν θα υποστηρίξει την εταιρεία θα συνεχίσει τη βυθομέτρηση, γιατί ακόμα βρισκόμαστε στη βυθομέτρηση, τη χαρτογράφηση του βυθού, η οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα αναμένεται να τελειώσει το 28 και μετά να γίνει πόντιση του καλωδίου. Άρα λοιπόν, εάν σταματήσει, εξαρτάται από εμάς πόσο θέλουμε να υποστηρίξουμε τα δικαιώματά μας και πόσο η Τουρκία θέλει να αντισταθεί σε αυτό. Και ήδη έχουμε δυστυχώς τις τελευταίες μέρες έχουμε κάνει αναχαιτήσεις με αεροπλάνα τα οποία είναι οπλισμένα, έχουν φύγει δηλαδή από τότε που είχαν σταματήσει τα προηγούμενο χρόνο τελείως οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και οι εμπλοκές, τώρα έχουν επανέλθει. Είναι αυτή, είναι ενδεικτικό της διαθέσεως. Αλλά θα πρέπει και εμείς από τη δικιά μας πλευρά να δείξουμε την αποφασιστικότητά μας. Ο Ερντογκάν πριν από λίγες μέρες είπε: άμα φωνάξουμε από το ΚΑΣ, θα μας ακούσει στο Καστελόριξο. Τον άκουσε ο Πρωθυπουργός και πήγε στο Καστελόριξο και φώναξε ο Πρωθυπουργός για να μας ακούσουν οι Τούρκοι στο ΚΑΣ. Αυτή είναι μια κίνηση, η οποία όπως αναφέρεται και στα δελτία ειδήσεων που λέτε και γενικά στα σχολεία, είναι υψηλού συμβολισμού. Έδειξε δηλαδή την αποφασιστικότητά του ότι δεν θα αφήσουμε κανένα τμήμα της Ελλάδος χωρίς να το υπερασπίσουμε, όσο μακριά και αν είναι από την γιατί μιλάμε για το Καστελόριζο που είναι το απότερο, είναι το μακρύτερο τμήμα από την Αθήνα, μαζί με τους Οθωνούς, τα οποία είναι βορείως της Κέρκυρας.
0: Ναι, τα διαπόντια νησάκια μας στο
2: Ιόνιο. Ναι, είναι η διαπόντια νησιά από τις Κρήτες, η Γάβδος νοτίου της Κρήτης και η Στρογγύλη ανατολικά του Καστελόριζου.
0: Πάντως μεγάλο ρόλο και μεγάλη σημασία έχουν και οι διπλωματικές σχέσεις της χώρας μας και το λέω αυτό διότι η καθημερινή της Κυριακής επικαλείται σήμερα πηγές που αναφέρουν ότι ο Εμμάνουελ Μακρόν μίλησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και είπε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών, κάτι που αλλάζει τους σχετισμούς, θέλω να πω. Έτσι.
2: Είναι πολύ σωστό, διότι η ισχύς, όπως ανέφερα και προηγουμένως, έχει σημασία και με τις συμμαχίες. Όταν δεν έχεις ισχύ, όταν θέλεις να αυξήσεις την ισχύ σου, τότε κάνεις συμμαχίες. Και εμείς έχουμε κάνει συμμαχία και με τη Γαλλία, έχουμε κάνει συμμαχία και με το Ισραήλ, έχουμε συνεργασία υψηλού επίπεδου, έχουμε αγοράσει οπλικά συστήματα και από τις δύο χώρες, έχουμε επίσης παρέξει πάρα πολλές ευκολίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα θέλουν να δουν εδώ πέρα ένα ηλεκτρικό πόλεμο, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τηρήσουν μια πολιτική ίσων αποστάσεων, δηλαδή σε περίπτωση που αγριέψουν τα πράγματα και πάμε και πάνε να ξεφύγουν, τότε θα έρθουν.
0: Αλλά προς το παρόν με τον Τραμπ καλύτερα να μας πάμε στο μάτι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις και τι μπορεί να συμβεί και τι μπορεί να αποφασίσει, έτσι.
2: Είναι και μια σχέση που έχουν ο Τραμπ που θα βάζει και αισθάνεται προς τον Ερντογκάν, το οποίο είναι εις βάρος μας, αλλά πιστεύω στο τέλος και εκεί δεν θα πούνε ότι δεν θα υποστηρίξει κάποιον, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν.
0: Σωστά.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντοτε βρίσκονται και λένε: σταματήστε, δεν χρειάζεται να γίνει, όπως έγινε και στα Ήμια το 1966, όπως έγινε και το 1974, όπως έγινε και το 1964 επί Γεωργίου Παπανδρέου, εάν θυμίστε, όταν φτάσαμε πάλι πολύ κοντά λόγω Κύπρου τότε και απέστειλε και τη μεραρχία στο νησί και πήγε ο Παπανδρέου στον Λευκό Οίκο, τότε ήταν επί Προεδρία Τζόνσον, ο οποίος μίλησε πολύ σκληρά και σταμάτησε τότε μια κίνηση της Τουρκίας να αποβιβαστεί στην Κύπρο. Όλα παίζονται μέσα στη διεθνή πολιτική σκηνή.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά να έχουμε υπόψη μας ότι και η στρατιωτική ισχύς ενισχύει, δηλαδή όσο ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις έχεις, τόσο ισχυρότερη φωνή έχεις.
0: Βεβαίως, και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, στρατηγέ μου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες και για την άποψή σας.
2: Να έχετε μια καλή μέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Λοιπόν, 7 και 47 πρώτα λεπτά και 37 δευτερόλεπτα επιστρέφουμε από αυτή την όμορφη μουσική παρένθεση και θα μιλήσουμε, κυρία Καραμήτρου.
1: Θα μιλήσουμε, θα ανοίξουμε τώρα το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη, βέβαια, από την άποψη της διερεύνησης του τι συνέβαινε σε αυτό το ιατρείο, της έρευνας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Έτσι, και είναι κοντά μας ο κύριος Φώτης Πατσουράκος, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλή σας μέρα, κύριε Πατσουράκο.
2: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαστε όλοι γύροι.
1: Κύριε Πατσουράκο.
2: Και να πούμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και να πούμε ένα τραγικό γεγονός.
1: Κύριε Πατσουράκο, να σας ρωτήσω κάτι. Καταγγελίες είχατε για τους συγκεκριμένους γιατρούς, για τα ιατρεία τους?
2: Καταγγελίες καταγεγραμμένες στον Ιατρικό Σύλλογο, με επώνυμη καταγγελία, όπως προβλέπετε εξάλλου, ή τον μας έχει κάποιο έγγραφο, όχι, δεν είχαμε.
1: Επειδή ακούω συνέχεια που λέτε καταγεγραμμένες και με έγγραφο, αυτό σημαίνει ότι είχατε προφορικές?
2: Το προφορικές σημαίνει ότι υπάρχουν πάντα κάποιες πληροφορίες γενικά για γιατρούς, οι οποίες μπορούν να μας λένε ότι κάτι συμβαίνει κλπ. Γενικώς σε αυτά τα κέντρα τα οποία κάνουν πλην της διερεύνησης, πλην της αδειοδότησής τους που έχουν σαν, με την γνώση, με την αυτό που τους έχουμε αδειοδοτήσει, και όταν βλέπουμε ότι κάτι μας λέει ότι κάτι γίνεται, πάντα έχουμε μια ευαισθησία να κοιτάμε. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση εμείς, επειδή είδαμε ότι ήρθαν κάποια έγγραφα, κάποια τιμολόγια τα οποία ήταν για την αγορά κάποιων μηχανημάτων, τα οποία ήταν για να κάνουν οδονοθεραπεία κλπ. Εκεί ήμασταν ευαισθητοποιημένοι και γι' αυτό το λόγο εξάλλου πλην της, του ελέγχου που είχε γίνει, του τακτικού ελέγχου που κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε τα ιατρεία που έχουμε αδειοδοτήσει σε τα χρονικά διαστήματα. Δεν είναι τεράστια τα νούμερα που έχουμε σε αδειοδοτήσεις. Είχαμε πάει και το 2025 η Επιτροπή μας για να ελέγξει, να δει αυτά τα οποία μας είχαν υποβάλει ως μηχανήματα αν όντως ανταποκρίνονται σε αυτά τα οποία πρέπει να έχουν ως ειδικότητα.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, όταν είχε έρθει το τιμολόγιο για την οζονοθεραπεία. Σωστά. Ναι. Εσείς πήγατε να κάνετε τον έλεγχο, σωστά?
2: Ναι, αυτό έγινε τον Ιούλιο του 2025.
1: Ωραία. Όταν τιμολόγιο για τα μηχανήματα που είχε, για το μηχάνημα της συγκεκριμένης θεραπείας που έκανε ο Μαζωνάκης, το οποίο μάλιστα...
2: Δεν είχαμε τέτοιο.
1: Δεν είχε έρθει αυτό το τιμολόγιο.
2: Όχι, με τα λεγόμενα της Επιτροπής την οποία έχουμε, όχι, όταν είχε πάει τον Ιούλιο του 2025 η Επιτροπή μας εκεί.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Η ίδια λέει ότι είχε παραλάβει ένα μηχάνημα το 26. Αυτό χρησιμοποίησε και στο Μαζωνάκη.
2: Όχι, το 26, τέλη του Ιουλίου του 2026, μας ήρθε ένα τιμολόγιο το οποίο πάλι δεν ήταν... Ακριβώς είχα μας δει ότι αυτό είναι για να κάνουμε αυτή την τεχνική της πλασμαφαίρεσης. Φαινόταν ένα τιμολόγιο το οποίο έλεγε ότι κάνει κάποιες θεραπείες, στις οποίες όντως εκεί έπρεπε να δούμε τι θεραπείες είναι αυτές που κάνει. Κάτι συνοσφαίρισης κλπ. Σας το λέω τώρα, γιατί είμαι καρδιολόγος στην ειδικότητα, και φυσικά αυτές είναι τεχνικές που δεν τις γνωρίζω ιδιαίτερα.
1: Άρα λοιπόν, δεν σας είχε στείλει ποτέ τιμολόγιο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης?
2: Που να λέει, προσέξτε, που να λέει, το θέλει κάποιο τιμολόγιο, και εγώ μπορώ να στείλω ένα τιμολόγιο ότι αγόρασα ένα αυτοκίνητο. Και λοιπόν, αλλά ο γιατρός που παίρνει κάποιο τιμολόγιο, του λέει ότι κύριε, αυτό το μηχάνημα το παίρνω για να κάνω αυτή την τεχνική, και ζητάω άδεια για να κάνω αυτή την τεχνική. Όχι.
0: Ναι, κύριε Πατσουράκο.
1: Είναι πολύ βασικό.
0: Μα αυτό θέλω να πω. Ότι όλο αυτό όμως που περιγράφει ο κύριος Πατσουράκος δεν ακούγεται κάπως προβληματικό ως προς τον ενδελεχή έλεγχο και το πώς λειτουργούν όλα αυτά τα ιατρία?
1: Όχι, είναι
0: δηλαδή,
1: πολύ βασικό.
0: Κρύβει
1: όμως
0: τα πράγματα ο άλλος.
2: Αυτό λέγεται εξαπάτηση.
1: Εξαπάτηση και απόκρυψη της συγκεκριμένης
2: ιατρικής. Όταν ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει ένα μηχάνημα, το μηχάνημα αυτό το παίρνει για να το έχει στο ιατρείο του για X λόγους, και εφόσον θέλει να το χρησιμοποιήσει και να αμείβεται γι' αυτό, τότε πρέπει να ζητήσει άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο για να κάνει αυτή την πράξη.
1: Άρα
2: αυτό
1: λοιπόν η συγκεκριμένη.
2: Και εμείς είχαμε, βλέποντας και ευαισθητοποιημένοι ότι γενικές τεχνικές που γίνονται στο διαδίκτυο, σε αυτά που βλέπουμε, είχαμε προγραμματίσει στο μέσα του Σεπτεμβρίου να γίνει ο έλεγχος που προεβλέπεται. Δεδομένου ότι αντιλαμβάνεστε, έχουμε στο μήνα όλα τα ιατρία και οι περισσότεροι χώροι είναι κλειστοί και επίσης οι επιτροπές δεν λειτουργούν. Ναι. Μας πρόλαβαν το γεγονό.
1: Αυτό που λέτε ακούγεται πρώτη φορά και είναι πολύ σοβαρό, κύριε Πατσουράκο. Άρα λοιπόν η συγκεκριμένη γιατρός ποτέ δεν σας είχε ενημερώσει ότι είχε πάρει το συγκεκριμένο μηχάνημα για τη συγκεκριμένη θεραπεία.
2: Και άρα,
1: ακριβώς, για την πλασμαφαίρεση δηλαδή, άρα για να πάτε εσείς να κάνετε τον έλεγχο. Ποτέ.
2: Τώρα σου δίνει κάποιος ένα τιμολόγιο και να σου πει: κύριε, αγόρασε από το μηχάνημα. Που λέει, δεν το κάνεις. Τι θα κάνεις με αυτό. Ξέρετε, κάποια μηχανήματα κάνουν πολλές έγκυες. Θα σου πω ένα παράδειγμα που θα το καταλάβετε.
1: Δηλαδή, αυτό το μηχάνημα, εκτός από πλασμαφαίρεση, τι άλλο κάνει.
2: Αυτό θα πρέπει να σας απαντήσουμε αφού δούμε πλέον με τα νέα δεδομένα, διότι το μηχάνημα αυτό κάνει πλασμαφαίρεση. Εκεί όμως, επειδή κάποια μηχανήματα με προσαρτήματα που βάζουν μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα.
1: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν ένα μηχάνημα που προλαμβάνεται, που αγοράζεται για κάποια μια αλφα τεχνική, μπορεί να προχωρήσει μετά τα προσαρτήματα και β' τεχνική. Αυτά είναι που διερευνά.
0: Απλώς, κύριε Πατσουράκο, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή αντιλαμβάνω από όλα αυτά που λέτε και επειδή μας μίλησε χθες και η επικεφαλής της Επιτροπής που πήγε.
2: Ναι.
0: Μας είπε ότι μπήκε μέσα σε ένα ιατρείο 200 τετραγωνικών, δεν το είδε πουθενά. Ενδεχομένως αυτοί να το είχαν βγάλει στο μπαλκόνι, λέει.
2: Μιλάμε για την ώρα.
0: Για το 25. Για το 25. Ενδεχομένως να το είχαν βγάλει στο μπαλκόνι. Την ίδια ώρα αυτοί οι τύποι, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι γιατροί διαφημίζουν αυτά τα μηχανήματα στα social media και την ίδια ώρα με αυτά τα μηχανήματα που έχουν εξαπατήσει, όπως εσείς είπατε, τον Ιατρικό Σύλλογο, προχωράνε σε θεραπείες αναζωογόνησης. Θα δείτε σήμερα καταγγελία στην εκπομπή μας ανθρώπου που πήγε στο συγκεκριμένο ιατρείο, θεραπείες απεξάρτησης. Χρησιμοποιούν αυτό το μηχάνημα για κάποιους σκοπούς, οι οποίοι δεν είναι οι σκοποί για τους οποίους είναι δεδειγμένο το μηχάνημα, και όλα αυτά κάτω από τη μύτη της πολιτείας, του Ιατρικού Συλλόγου και των Αρχών. Μήπως πρέπει να αλλάξει κάτι στον έλεγχο.
2: Ναι. Σας το λέω κατεπραγματικά και απόλυτα. Σαφέστατα. Ξέρετε, τα γεγονότα πολλές φορές τρέχουν. Όπως το ντόπινγκ προηγείται το αντιντόπινγκ και οι φοροφυγάδες της εφορίας, έτσι και από ό,τι φαίνεται και εδώ πέρα, προηγούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι με κάποιους κρυφίλους τρόπους που δεν έχει ανακαλύψει η πολιτεία. Διότι δεν είναι δυνατόν να λέμε τώρα το ότι αυτή τη στιγμή τα έχουμε δει όλα. Εμείς από το 2020 έχουμε ζητήσει και έχουμε στείλει στην πολιτεία εγγράφους, όχι ένα απλό εγγράφο, μια ολόκληρη μελέτη με την οποία ζητάμε με ποιον τρόπο πρέπει να γίνονται πλέον οι νέες τεχνικές να ελέγχουμε τα social media. Ξέρετε, η ιστορία της διαφήμισης και των ελέγχων είναι πεπαλαιωμένη από το 1980. Δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε TikTok, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά.
1: Εγώ σε αυτό θέλω να καταλήξω. Στο θέμα της διαφήμισης, η οποία πλέον γίνεται μέσα από τα social media, το TikTok, το Instagram, εκεί πρέπει να παρέμβετε τώρα, κύριε Πατσουράκο.
2: Ακούστε με, έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό κάνουμε, αλλά το κάναμε από το 20 αυτό. Δεν είναι ότι τώρα ξυπνήσαμε. Από το 2020 και ο Ιατρικός Σύλλογος έγινε σαν δόση ολόκληρη μελέτη που είχαμε κάνει τότε τι πρέπει να γίνεται, την οποία ζητάμε επανειλημμένα να λάβουν, και βέβαια και όντως ο υπουργός ομιλείται ότι το είδαμε, αμέσως ευαισθητοποιήθηκε από τα γεγονότα αυτά, ότι αυτά του 20 ήταν που σας είπα τώρα, και είπε ότι θα υπάρξει μια επιτροπή και από τον ΙΣΕ και τον ΔΙΣ και άλλους φορείς για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται. Ξέρετε πόσα στο TikTok πόσα βίντεο σηκώνονται κάθε μέρα από διάφορους γιατρούς.
1: Βέβαια.
2: Μα τα βλέπουμε. Μιλάμε για εκατοντάδες.
1: Δεν χρειάζεται
2: να το πείτε.
1: Τα οποία
2: κάθε μέρα αλλάζουν.
1: Ναι.
2: Να πρώτο δεις εκεί. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Γιατί δεν μπορεί η πολιτεία με κάποια λογισμικά που έχει. Όπως βρίσκει με ένα μία λέξη
1: έτσι,
2: κλειδί,
1: και να τα κόβει.
2: Βρίσκει τη γύρια, να τα βλέπει αυτόματα τι είναι, να μας ενημερώνει και εμάς και να βλέπουμε τι γίνεται. Δεν υπάρχει δυνατότητα ένας φορέας και μόνος του, ο οποίος μάλιστα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό με τις επιτροπές που έχει να τα βγάλει όλα. Λέμε τις αλήθειες. Σαφώς θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες και η έλεγχη και βέβαια να μην εξαπατώμαστε κι εμείς, διότι όταν ένας άνθρωπος θέλει να κρύψει κάτι, θα το κρύψει.
1: Σωστό.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εμείς θα πρέπει να κάνουμε τον εαυτό μας να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται.
0: Σας διαβάζω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, για τις διαφημίσεις που λέμε τώρα μήνα. Που μεταξύ άλλων διαφήμιζε Πανεπιστήμια Χαβάης και τίτλους διδακτορικά σε κβαντική ιατρική κτλ. Έτσι, συγκεκριμένα.
2: Δεν υφίσταται αυτά. Δεν μας έχει δώσει τίποτα. Δεν μας έλεγε γιατρός σαν επιδικότητα.
0: Υπάρχει επίσημο, λέει, Πανεπιστήμιο της Χαβάης, το οποίο είναι ένα μεγάλο αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν είναι αυτό που δίνει πτυχία κβαντική ιατρική. Το ίδρυμα που προσφέρει προγράμματα και τίτλους σπουδών, λέει, σχετικούς με την κβατική ιατρική και την ολιστική υγεία, είναι ένα άλλο με τον τίτλο University, το οποίο δεν είναι αναγνωρισμένο από το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών και απλά έχει μια άδεια χορήγησης πτυχίων σε επίπεδο σεμιναρίων από τη Χαβάη. Αυτό όμως εμείς δεν το ξέρουμε, κύριε Πατσουράκο, και περιμένουμε εσάς να μας προστατεύσετε.
2: Τι να προστατεύσουμε,
0: να γνωρίζουμε τουλάχιστον τι είναι αυτά που βλέπουμε στα social media. Έτσι.
2: Μπράβο, δύο κουβέντες. Εγώ είμαι καρδιολόγος. Πήρα πανεπιστήμιο, στρατιωτικό γιατρός, πήρα το πτυχίο μου, στρατιωτική ιατρική από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και βλέπει ο καθένας μας από εμάς τι γίνεται. Κβαντική ιατρική δεν γνωρίζω.
0: Σαμανική,
2: μήπως
0: ξέρετε σαμανική.
1: Σαμανική,
2: ενδεχομένως σαμάνους ξέρω που είναι από ό,τι καταλαβαίνω είναι κάποιοι
0: ταγενίσια
2: από κάποιες χώρες. Εγώ δεν γνωρίζω πάντως κουβαντική ούτε σαμανική ιατρική. Και θα ξεκαθαρίσουμε κάτι. Μην παρασύρεται ο κόσμος με τις φρούδες ελπίδες που δίνουν για διάφορα πράγματα. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε περιπτώσεις γιατρών που υπόσχονταν ότι μπορούν να σώσουν καρκινοπαθείς χωρίς να παίρνουν χημειοθεραπεία και πεθάνανε κόσμος. Και τους πιάσαμε και τους πήγαμε. Θυμάμαι γιατί
0: είχαμε. Αχθές δεν μας είπε εμάς μια κυρία ότι της είπε ο συγκεκριμένος.
1: Με βιταμίνες.
0: Με βιταμίνες και κλείσματα.
1: Μην
0: και
1: τη σταματήσεις, λέει βέβαια, τη θεραπεία που κάνεις, αλλά εν καιρό θα δεις ότι δεν σου χρειάζεται.
2: Στην άλλη περίπτωση την είχαν σταματήσει και πέθανε κόσμος. Ελέγχαμε και προκάλαμε τους αστυνομικούς για να τους πιάσουμε. Δεν είναι πρώτη φορά αυτά. Χρόνια είναι, παλεύουμε και ζητάμε τη βοήθεια του κόσμου στο ένα σημείο. Μην εξαπατάστε από φρούδες ελπίδες.
1: Και μην εξαπατάστε από τα βιντεάκια στο TikTok, θα πω εγώ.
2: Προσπαθούμε να τα κατεβάσουμε όλα, αλλά η πολιτεία πρέπει να συνδράμει σοβαρά, γιατί υπάρχει και ένα σώμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Και λυπάμαι για τη λέξη που λέω, αλλά σε μερικές περιπτώσεις φτάνει και στο σημείο του εγκλήματος. Υπάρχουν και βίντεο βέβαια τα οποία είναι πολύ ωραία για να μπορεί να μαθαίνει ο κόσμος τι γίνεται και να γράφει τώρα για μια πάθηση τι πρέπει να κάνει. Αλλά πάνω απ' όλα ο θεράπων γιατρός σου και κοιτάξτε απ' έξω τι γράφει η ταμπέλα. Δεν μπορώ να κατανοήσω όσοι πήγαιναν. Μα δεν βλέπαν απ' έξω ότι η κυρία Κάκα έγραφε νόμιμο ιατρείο ανεφηδικότητας.
0: Λοιπόν, Φώτης Πατσουράκος, Γενικός Γραμματέα Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Να είστε καλά, κύριε Πατσουράκο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Σας. Καλά. Καλημέρα.
0: Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και
4: Sky 100,3.
5: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
6: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
5: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Πάνω απ' όλα ο θεράπων γιατρός σου και κοιτάξτε απ' έξω τι γράφει η ταμπέλα. Δεν μπορώ να κατανοήσω όσοι πήγαιναν. Μα δεν βλέπαν απ' έξω ότι η κυρία Κάκα έγραφε νόμιμο ιατρείο ανεφηδικότητας.
0: Λοιπόν, Φώτης Πατσουράκος, Γενικός Γραμματέα Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Να είστε καλά, κύριε Πατσουράκο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Σας. Καλά. Καλημέρα.
0: Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και
4: Sky 100,3.
5: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
6: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
5: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισα.

0: μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 8.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη. Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.

σημώ δόξα σοι, ως τη ύλο, καθοδηγώ το πρότερο, τον εκλεκτό Ισραήλ, δια ρουτρού βαπτίσματος Χριστέ, εσύ ον κατεπίτευσαν.

Πατρός βουλήματι εκ Θείου Πνεύματος του Θεού συνήλυφας Υιός και σαρκή απεκίσας τον εκ Πατρός

δόξαση ο Θεός ημών δόξαση, υγεία σας επί γη. Την εκκλησία σου Χριστέ πνεύματι, χρήσας αυτήν σήμερον σεις αγαλλιάσεως ελέον. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση, θεμέλιος εν Χριστέ,

0: παλάμη του τεχνεώτας εκ των ζωφερών και θυμώνων, ο ζωοδότης αναστήσεως άφανας Χριστός ο Θεός, την Ανάσταση ευράβευσε, το βρωτίου θυράματι, υπάρχει γάρ πάντων σωτήρ, Ανάστασης και ζωή και Θεός του παντός.
1: Και Θεός του παντός.
0: Τον σαυρόν και την ταφή σου ζωοδότα, ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμε, ότι τον άδειν έδισες αθάνατε ως Θεός παντοδύναμος και νεκρούς συνανέστησας και φύλας άθρος συνέθιψας και κράτος του θανάτου καθήλες ως Θεός. Διό οι γενείς δοξολογούμεν σε πόθο τον αναστάντα και καθελώντα εχθρού το κράτος του πανόρους και πάντας αναστήσοντα τους επισή πιστέψαντας και κόσμο πληθρωσάμενον εκ των βελών του όφεως και ως μόνο δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσάμενον ημάς, όθεν ανυμνούμεν ευσεβώς την Ανάστασή σου, διείς έσωσας ημάς ως Θεός του παντός.

0: πρόσχομε.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Τιμιά των Σαββάτων, ορθρού Αθέως, ήρθον γυναίκες επί το μνήμα, φέρουσε αητήμασαν αρώματα και την έσυν αυτές. Εύρον δε το λίθον από κεκυλισμένον από του μνημείου και εισελθούσε που χεύρον το σώμα του Κυρίου Ιησού και γένετο εν το διαπορίσθε αυτάς περί τούτου και ειδού δύο άνδρες επέστησαν αυτές εν εστίσες ή να στραπούσες εφόβον δε γενωμένων αυτών και κλείνουσον το πρόσωπον επί την γην είπον προς αυτάς τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών που και στην όδε αλληγεύθη μίστητε ως ελάλησεν ημίν αιτιών εν τη Γαλιλαία λέγον ότι δι τον ιών του ανθρώπου παραδοθήνε ισχύρας ανθρώπων αμαρτωλών και σταυρωθήνε και την τρίτη ημέρα αναστήνε και μνήστησαν το ρημάτων αυτού και υποστρέψασε από το μνημείο απήγγυλαν ταύτα πάντα τις ένδεκα και πάση της λυπής. Ήσαν δε η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και Μαρία Ιακώβου και λοιπές είναι αυτές έλεγον προς τους Αποστόλους ταύτα και εφάνισαν ενώπιον αυτών ως ηλίρους τα ρήματα αυτών και υπίστουν αυτές. Ο δε Πέτρος Αναστάς έδραμεν επί των μνημείων και παρακύψας βλέπει τα οθόνια κείμενα μόνα και απήρθε προς εαυτόν θαυμάζον το γεγονόν.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
2: Ανάσταση Χριστού θεσσάμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησού το μόνον αναμάρτητον. Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση νημνούμε και δοξάζουμε. Σιγάρι Θεός ημών εκτός του άλλου είδαμε το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντα στην πιστή προσκυνήσουμε δι' του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού βαρύλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον ημνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρύπω μήνες δι' ημάς θανάτων πάντων.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Και δικαίων Θεοπατών και Αγίων και Άγιων

είδατε πηλίκηση μην γράμμα συνέγραψα ή εμίχυρη. Όσοι θέλουσιν εν προσωπήσε εν σαρκή, ούτι αναγκάζουσιν ημάς περιτένεστε. Μόνο είναι μη το σταυρό του Χριστού διώκονται. Ουδέ γάρι πεντεμνόμενοι αυτοί,

σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο. Εν γάρ Χριστώ Ιησού, ούτε περί το μη ισχύ, ούτε ακροδιστία, αλλά και νύχτισης. Και όσοι το κανόνι τούτο

Ήταν ο Κύριος ουδείς αναβαίνει και εμείς των ουρανών. Ημείο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ον εν το ουρανό. Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμου, ούτως υψωθήνεν δι των Υιών του ανθρώπου. Ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μία.

παρηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού, τον μονογενή εδωκένην από όσο πιστεύουν, εις αυτόν μη απόλυτεν, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούγαρ, απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, εις τον κόσμο,

πάλιν και πολλάχι σοι προσπίπτομαι, σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέπεις δέησιν ημών, καθαρίσιμον τα ψυχάς και τα σώματα, ο πατός πολιτμός αρχός και πνεύματος, και δόησι μην ανένοχον και ακατάκριτο την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός, συνευχομένης μη προκοπήν βίου και πίστεως, και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε, με τα φόβου και αγάπης λατρεύεσαι, και ανενόχος και ακατακρίτος, μετέχει τον Αγίου σου μυστηρίο, Χριστουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνεται.

ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνω των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Το δίημάς τους ανθρώπους, κυρία την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, τε υποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας, ου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμπάπτισμα εις άφης

Κυρίου σου και Πατρόδοξης Βασιλείας σου, ελθέ το αγιάσε ημάς, ο άρχοντα πατρίσι καθήμενος και ο δεμήνα οράτου συνών, και καταξία σου την κρατεά σου, Κύριε, με τα δούλευμη του αχράτου σώματος, τιμία αίματος, και δε ημών παντή πολλό, ο Θεός ηλάχιστος το λόγιο σου,

0: Ακούσατε την Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών. Ήταν μια προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών για τους ακροατές μας.
1: Αμέσως μετά, ο Στέλιος Κώτας επιλέγει για σας γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις από το μουσικό εργαστήρι του fora.gr Music.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
3: Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.
0: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
10: Frictoria.com Data Center Services.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
12: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
10: Frictoria.com Data Center Services.
12: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
10: Data Center Services.
11: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
12: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Πάλι καλά. Το μυαλό μου ας μπερδεύει, παλεύει με ζόρι, δουλεύει, μα δεν έχει φρικάρει. Πάλι καλά. Που τα χέρια πονάνε, τα πάντα σπάνε, μα αυτά δεν έχουν σπάσει.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
4: Central και
8: φύγαμε.
9: All day.
7: All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
0: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
5: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
6: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
6: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
7: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
6: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
7: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
6: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Φρικτορία Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421 100 659.
8: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα με πολιτικά και γεωπολιτικά μηνύματα. Σε σύντομους τίτλους, μήνυμα Μητσοτάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο, μήνυμα Ντουρλάκη προς την κυβέρνηση από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Είμαστε ακριβώς στα 2 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους έως αυτήν την ώρα. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία η επιλογή της Ελλάδας για σχέσεις χωρίς εντάσεις και προκλήσεις. Σκληρή κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά άσκησε από τη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από το Μητσοτάκης οι χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης η Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι παρουσιάζει τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή. Στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, ο στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή, δήλωσε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Υποστήριξε ότι είναι σχεδόν απίθανο να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα και διαβεβαίωσε ότι μετά τις εκλογές δεν θα υπάρξει ακυβερνησία. Στο μέτωπο της οικονομίας, την Κυριακάτικη ανασκόπηση, το Κυριακός Μητσοτάκης υπεραμείνθηκε των κυβερνητικών παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για μεμσημυρία και ανέξοδες υποσχέσεις. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι τα μέτρα που παρουσίασε το Πασόκ είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Πάντως φαίνεται τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά άσκησε από τη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από το Μητσοτάκης οι χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης η Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι παρουσιάζει τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή. Στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, ο στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή, δήλωσε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Υποστήριξε ότι είναι σχεδόν απίθανο να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα και διαβεβαίωσε ότι μετά τις εκλογές δεν θα υπάρξει ακυβερνησία. Στο μέτωπο της οικονομίας, την Κυριακάτικη ανασκόπηση, το Κυριακός Μητσοτάκης υπεραμείνθηκε των κυβερνητικών παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για μεμσημυρία και ανέξοδες υποσχέσεις. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι τα μέτρα που παρουσίασε το Πασόκ είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα.

0: Στο μέτωπο της οικονομίας, την κυρία Κάτη και να σκοπήσει το Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμείνθηκε των κυβερνητικών παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για μεμσημυρία και ανέξοδες υποσχέσεις. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι τα μέτρα που παρουσίασε το Πασόκ είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Πάντως φαίνεται ότι η πολιτική αντιπαράθεση είναι το κόστος των προγραμμάτων, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν πυρά. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα γίνει στη 1 το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Η οικογένεια ζητά αντιστεφάνων να ενισχυθεί το Humanity Greece. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Σύμφωνα πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δύο γιατροί του ιατρείου στην οδό Καρνεάδο επιχείρησαν να αποκρύψουν στοιχεία. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το διάστημα περίπου μια μισή ώρα από τη διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Στην οικονομία τώρα, νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων φέρνει η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, με την αγορά να εκφράζει ανησυχία και για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στα αθλητικά, στο τουρνά μπάσκετ, Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο στις 4 παρατέταρτο, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα και στις 6 Ολυμπιακός, τη Μακάβη Τελαβίβ. Και στις 9.30 το βράδυ για τη Σούπερ Λίγκο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Και ο καιρός, ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Και θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, από το Καστελόριζο, όπου η σημερινή παρουσία του Πρωθυπουργού έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό σε μια περίοδο που η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Αθήνα. Από το ανατολικότερο άκρο της χώρας, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία. Διάλογος και σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά και χωρίς καμία αποχώρηση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είναι μαζί μας η Μαρία Τσιλενίκου για να το δούμε μαζί της όλα αυτά αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Ισχυρό μήνυμα ισχύω και αποτροπή, αλλά και αποφασιστικότητα απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και τις αναθεωρητικές αξιώσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας μάλιστα ότι είμαστε έτοιμοι να προασπιστούμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με το διάλογο. Ωστόσο, ο διάλογος, όπως τόνισε, δεν αποτελεί απλά μία επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Είναι μια πολιτική της κυβέρνησης. Το μήνυμα που εκπέμπει, όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε η Μεγίστη, έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, καθώς αποτελεί και ευρωπαϊκό έδαφος. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε, Χριστίνα, ότι είναι όλο ένα και πιο έκδηλος ο εκνοβισμός της Άγκυρας σε σχέση και με τις ελληνικές πρωτοβουλίες. Κάτι το οποίο το έχει επισημάνει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τις σταθερές ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ναι, στο διάλογο, όπως είπες και εσύ, αλλά με κόκκινες γραμμές και απαραίτητη προϋπόθεση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, από το Καστελόριζο προς την άλλη πλευρά του Αιγαίου.
2: Επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν. Αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Αποτελεί συνεπώς έναν εμβληματικό τόπο για να διατυπωθεί πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.
0: Στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε όμως και ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ, ανεβάζοντας αισθητά τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
3: Το Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα, ένας εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Έχουν περάσει σημαντικοί ηγέτες από αυτό το εδώ τον τόπο, εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων. Δεν φτάσαμε ποτέ στο σημερινό σημείο να ακούμε το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Η άποψή μου είναι, το είπα και πέρυσι στη ΔΕΘ,

0: η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Έχουμε πολιτική άποψη, που είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός οικονομικής σχέσης με την Τουρκία, τέτοιος που να βάζει ένα πλαίσιο. Από τη μία το καρότο που αφορά την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης και από την άλλη συγκεκριμένες ρήτρες έναντι της Τουρκίας με κυρώσεις όταν δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
1: Θα δούμε τώρα πώς διαβάζει η Άγκυρα τη σημερινή παρουσία Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Μανώλης Κωστίδης μετέφερε νωρίτερα το κλίμα από την Τουρκία.
2: Η φασαρία προκαλείται διότι ο Τούρκος πρόεδρος πριν από 10 μέρες είχε φωτογραφίσει το Καστελόριζο λέγοντας ότι αν βάλει ο ίδιος τις φωνές ή οι Τούρκοι τις φωνές μπορεί να ακούσει στην απέναντι πλευρά. Είχε πει το ΚΑΣ. Σε αυτά τα πλαίσια, ναι, η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Τούρκων. Μάλιστα, χτες είδαμε και πρωτοσέλιδα που έλεγαν προεκλογικό σοου Μητσοτάκη, σοου Μητσοτάκη. Η εικόνα του Πρωθυπουργού της Ελλάδος στο Καστελόριζο μπήκε στο μικροσκόπιο διότι λένε ότι αυτά τα νησιά πρέπει να είναι αποστατηρικοποιημένα. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση μέχρι στιγμής. Πράγματι και οι δύο πλευρές στέλνουν διαφορετικά μηνύματα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, χρειάζεται μια προσοχή αυτήν την περίοδο, διότι δεν είναι μόνο το Καστελόριζο. Δηλαδή, όταν το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας δημοσιοποιεί αυτές τις μέρες διάφορα μηνύματα και λέει ότι οι Έλληνες είχαν κάνει σφαγές το 1919, το 1922 στη Μικρασιατική Εκστρατεία κτλ. Όταν το Υπουργείο Εξωτερικών μπαίνει σε αυτή τη λογική, νομίζω χρειάζεται μια πολύ προσοχή στο κλίμα αυτό. Αλλά η παρουσία του Μητσοτάκη οπωσδήποτε. Δεν μπορώ να πω μόνο ενόχλησε, αλλά επειδή είχε μπει στο μικροσκόπιο το νησί σε αυτή τη λογική του Τούρκου Προέδρου, γι' αυτό λόγο και νομίζω η επίσκεψη Μητσοτάκη έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία αυτή την περίοδο.
1: Και όσο το μαγκαζίνο είναι σε εξέλιξη, έρχονται και πληροφορίες, μας τις θέλει ο Μανώλης Κωστίδης, πώς βλέπει ο τύπος εκεί την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, η Μιλιέτ λέει: ο Πρωθυπουργός Ελλάδας Μητσοτάκη, σε μια περίοδο που ξανακλιμακώνεται η ένταση με την Τουρκία, μετέβη στο Καστελόριζο, το οποίο απέχει 2 χιλιόμετρα από την ΚΑΣ, στο πλαίσιο τρίμερης επίσκεψης. Όπως μαθαίρθηκε πάντα σύμφωνα με τη Μιλιέτ, ο Μητσοτάκης και η συνοδεία του που έφτασαν στο Καστελόριζο για να παραστούν στις τελετές για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού επισκέφτηκαν και τη Ρο και τη Στρογγύλη που βρίσκονται γύρω από το Καστελόριζο όπως συνοδεύτηκαν με Έλληνες στρατιώτες που υπηρετούν στην περιοχή. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, με αυτό το βήμα ο Μητσοτάκης επιδιώκει να τονίσει την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να υπερασπιστεί ακόμη και το πιο απομακρυσμένο τμήμα της επικράτειάς της. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η επίσκεψη σηματοδοτεί παράλληλα το κλείσιμο μιας πολιτικής περίοδου που επιθυμεί να αναδείξει ο Μητσοτάκης και όλα τα υπόλοιπα τα οποία σας τα έχουμε πει εμείς όλες τις προηγούμενες και χθες και σήμερα. Πάντως, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ έντονη η αντίδραση της Τουρκίας. Πάντως, πίσω στα δικά μας, τη σημασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο έχουν σχολιάσει αρκετοί. Μεταξύ αυτών, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣΟ και ο Γιώργος Καμπάς, ο οποίος εκτίμησε ότι η επιλογή στέλνει από μόνη της ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα.
3: Έπρεπε να πάει. Νομίζω ότι έδωσε πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα και προς την Τουρκία, διότι η Τουρκία μας είχε συνηθίσει πολλά χρόνια παλιότερα πάντα να είμαστε προσεκτικοί στις κινήσεις μας και γενικότερα στη διπλωματική αρένα και όχι μόνο. Με αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός, αλλάζει την πίστα, βγαίνει πιο μπροστά και λέει ότι δεν μπορείς εσύ, η Τουρκία δηλαδή, να δημιουργήσεις οποιοδήποτε πρόσκομα στη χώρα μας όσον αφορά το τι θα επισκεφθώ, πότε θα το επισκεφθώ και με ποια προϋπόθεση.
1: Και στο ίδιο μέτωπο, μια σημαντική εξέλιξη αποκαλύπτει σήμερα η Καθημερινή. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό που προγράμμισε ο Μανουέλ Μακρόν στον Κυριακό Μητσοτάκη κατά τη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη στο Παρίσι. Στηρίζουμε το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλική σημαία, φέρεται να ανέφερε ο Γάλλος Πρόεδρος, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα. Η γαλλική σημαία στο πλοίο που θα πραγματοποιήσει τις έρευνες βυθού έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε περίπτωση εμπλοκής στο έργο το Παρίσι θα βρεθεί απέναντι στην Άγκυρα για τη διαχείριση του ζητήματος, σημειώνει η Καθημερινή, η οποία μεταξύ άλλων λέει ότι η δέσμευση Μακρόν σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των ερευνών ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου προς την Κύπρο. Ο ακριβής αριθμός χρόνος, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Οι αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι οι έρευνες θα μπορούσαν να αρχίσουν από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου. Πάνω σε αυτό, ανάδοχος αναποστρατεί ο κ. Φενέκος εκτιμά ότι το επόμενο μεγάλο ζήτημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
4: Το θετικό θα είναι να είναι ελεγχόμενη η χρημάτωση. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες βεβαιότητες και γι' αυτό πρέπει να προετοιμαζόμαστε για οτιδήποτε. Χωρίς βέβαια να το προσπαθούμε να το προκαλούμε. Η Τουρκία δεν αφήνει τίποτα να πέσει. Ότι το καλώδιο θα είναι το επόμενο μεγάλο ζήτημα είναι γεγονός. Ο Πρωθυπουργός γι' αυτό πήγε στη Γαλλία να μιλήσει με τον Μακρόν και έχω την εντύπωση ότι αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε καλύτερη διαχείριση του θέματος πρέπει να μπλέξουμε για το καλώδιο, ειδικά και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Από τα ελληνοτουρκικά πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως καθαρό στόχο την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Μίλησε για την επόμενη μέρα και τις πολιτικές συνεργασίες και υπεραμείνθηκε του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε χθες στη ΔΕΘ. Τη συνέντευξη παρακολούθησε η Δέσποινα Βλεπάκη, η οποία έθεσε και ερώτηση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα την ακούσουμε στη συνέχεια. Όμως, Δέσποινα, το ρεπορτάζ σου και τι κρατάς από την χθεσινή ομιλία και τη σημερινή συνέντευξη.
5: Κύριε Χριστίνα, πρέπει να σου πω ότι είναι σε εξέλιξη ακόμα η συνέντευξη του αριθμού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ βγήκα έξω για να καταφέρω να μεταδώσω το ρεπορτάζ και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο του Sky. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα πει και ποια θα είναι τα πιο σημαντικά και με την ολοκλήρωση της συνέντευξης του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου όμως όπως είπες ξεκίνησε σημειώνοντας ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι πλήρως κοστολογημένα, τόνισε για μια ακόμη φορά ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ ήταν και παραμένει η νίκη ακόμα και με μια ψήφο διαφορά και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρχει ακυβερνησία έριξε πειρά στη Νέα Δημοκρατία, ενώ στην ερώτηση του Sky απάντησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που δημιούργησε το πολιτικό κενό στην αντιπολίτευση, ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει θεσμικό αγώνα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκατσε στα πίσω ο έδρανα της Βουλής και οργάνωσε τη διάλυση της αντιπολίτευσης και ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά στις εκλογές και όχι οι κάλπες του 2031, δείχνοντας ξανά προς τον Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθάρισε και τόνισε για μια ακόμη φορά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη, με στελέχη, με πρόγραμμα. Τα πειρά του προς τη Νέα Δημοκρατία ήρθαν και όταν χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά ότι παιχνίδια υπευθυνότητα στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει στο ΠΑΣΟΚ. Ενώ και άλλο ερώτημα, σημείωσε ότι μπορεί ο ίδιος να μην έχει ταλέντο στην υποκριτική και να σερβίρει θέματα με πλατή χαμόγελο, όμως έχει αξιοπιστία και βεβαίως δεν μπορεί, δεν έχει το επιθυμητικό ταλέντο το να κακοποιεί τους θεσμούς, όπως είπε. Έχει αναφερθεί όμως και σε άλλα θέματα, στα ελληνοτουρκικά, στις δηλώσεις του κ. Φλωρίδη, χαρακτήρισε φεδρότητα από πλευράς κυβέρνησης, από το Μητσοτάκη Σιχάος να πηγαίνουμε στο Μητσοτάκη η Ερντογάν, ζήτησε χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου και σημείωσε ότι όλοι αυτοί που πιστεύουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ευπρόσδεκτοι. Σημάδι για την πολιτική αλλαγή όταν κλείθηκε να απαντήσει για τους δύο ανεξάρτητους βουλευτές που είδαμε εδώ χθες στο Βελίδιο να παρακολουθούν την ομιλία τους, τον Ευάγγελο Αποστολάκη και τον κύριο Αλέξανδρο Αυλονίτη. Και όταν ρωτήθηκε για τον Κασιδιάρη, απάντησε ότι δεν μπορούν να ρίχνουν πορτοδίλια δάκρυα όσοι επικροτούν τον τραμπισμό.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Δέσποινα, να σε αποδεσμεύσουμε για να πας να συνεχίσεις την παρακολούθηση της συνέντευξης τύπου που παραχωρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης και να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, το απόσπασμα με την ερώτηση του Σκάια, την ερώτηση που τέθεσε η Δέσποινα Βλεπάκη και την απάντηση βεβαίως του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Πριν από ένα μήνα δεν είμαστε ομοριχώροι, τώρα δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση. Και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το ΠΑΣΟ κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας. Όποιοι έχουν παραιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία είναι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Πήγαμε μπροστά και συγκρουστήκαμε με το σύστημα εξουσίας. Σήμερα λοιπόν ο αγώνας μας δεν είναι για να βγούμε δεύτεροι. Είναι για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και σίγουρα δεν οραματιζόμαστε να χάσουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε τώρα, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει η χώρα πορεία.
1: Επειδή λοιπόν έχουν πολλά ακουστεί, αυτή είναι η απάντηση, συγγνώμη, του κυρίου Ανδρουλάκη στην ερώτηση που το έθεσε η Δέσποινα Βλεπάκη για τη συνεργασία στην επόμενη μέρα για τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, όπως μας είπε και εκείνη χαρακτηριστικά νωρίτερα στη σύνδεση που κάναμε μαζί της. Επιμένει ο κύριος Ανδρουλάκης και τεκμηριώνει πόσο και γιατί είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά του. Εδώ ένα μικρό παράδειγμα, πώς ανέφερε και έχει να κάνει με τη 13η σύνταξη και το μισθό.
0: Η 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 27 και η δεύτερη το 30. Η πρώτη δόση λοιπόν σήμερα υπολείπεται από τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας 60 εκατομμύρια ευρώ. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1 δισεκατομμύριο 270 εκατομμύρια. Ένα ουδέτερο δημοσιονομικό μέτρο είναι η κατάργηση φοράς αλληλεγγύης. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα.
1: Η ομιλία αλλά και η σημερινή συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ έχουν ήδη προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με την αντιπαράθεση να επικεντρώνεται, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, κυρίως στο κόστος των οικονομικών εξαγγελιών του ΠΑΣΟΚ εν προκειμένου, αν και είναι εδώ και αρκετές ημέρες ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων. Άντζη Κούκη λοιπόν έχει ρεπορτάζ από την κυβέρνηση, έρχονται και τα πειρά, έτσι δεν είναι, Άντζη, και φυσικά έχουμε και τις απαντήσεις από το ΠΑΣΟΚ και έχουμε και εκπροσώπους και των υπολείπων κομμάτων. Όμως να δούμε το ρεπορτάζ σου τι λέει.
5: Ακριβώς, Χριστίνα, τα κομματικά επιτελεία έχουν ρηχθεί στη μάχη για το κόστος των προγραμμάτων μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη χθες από την ΔΕΘΟ που παρουσίασε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ήρθε και η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος έκανε λόγο για απουσία ρεαλιστικού και κοστολογημένου σχεδίου, ενώ μίλησε και για μια βροχή δισεκατομμυρίων που ακούστηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ενώ εξίσου αιχμηρό ήταν και το σχόλιο του Υπουργού Υγείας αναφορικά με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την υγεία. Σε ανάλυση λοιπόν στο ΕΚΣ σχολίασε μία-μία τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, καταλήγοντας ότι σχεδόν τα περισσότερα από αυτά που ανακοίνωσε χθες ο κ. Ανδρουλάκης έχουν υλοποιηθεί ήδη από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής κάποιες από τις απαντήσεις. Όμως εδώ έχουμε και σε διάφορα μέσα, όπως το ΕΚΣ του κύριου Γεωργιάδη, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος, αμφισβητεί ευθέως την κοστολόγηση των εξαγγελιών του ΠΑΣΟΚ, και να τα ακούσουμε.
6: Όλα αυτά τα οποία παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης ως μεγάλες τομές για να οριμάσουν, να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν θέλουν τουλάχιστον 4 χρόνια. Δίνει πράγματα τα οποία δεν τα έχει κοστολογήσει. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι επικίνδυνο.
1: Από την Ελλάδα, ο Διονύσης Τεμπονέρας αντιστρέφει την κριτική και ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για το δικό του οικονομικό πρόγραμμα.
7: Υπάρχει προφανώς ένα κρυφό σχέδιο και μια κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί θα βρουν τα λεφτά. Άρα αυτοί πρέπει να μας απαντήσουν πού θα βρουν τα λεφτά.
1: Και στον ΣΥΡΙΖΑ έχει συζήτηση για τα προγράμματα, συνδέεται και με τις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης.
8: Αποκαλύπτοντας τα προγράμματα του όλοι και το κόμμα αυτό του κυρίου Τσίπρα, γίνεται πολύ εύκολα διαπιστώσιμο για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, με τις έρευνες και τι γίνεται γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, με τις τιμές στα καύσιμα, τι μας έρχεται, είναι καθόλου ευχάριστες ή προβλέψεις, αν θέλετε, στην παρούσα φάση, και στη συνέχεια και με την αναρτήσεις και του κυρίου Μητσοτάκη και τις δηλώσεις από το Καστελόριζο για την ενίσχυση του νησιού.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CG Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CG Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
18: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
19: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
18: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
19: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
1: Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Είμαστε περίπου στα μισά και έχουμε μια υπόθεση να έχει στην κυριολεξία όλη την εβδομάδα και δικαίως μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στην Νίκαια στρέφεται σήμερα τουλάχιστον το ενδιαφέρον. Εκεί από τις 7.30 το απόγευμα, φίλοι και άνθρωποι που αγάπησαν τον τραγουδιστή θα έχουν την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσουν. Η σωρός του θα βρίσκεται στον Ιερόνα της Αγίας Τριάδας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Να δούμε τον κόσμο. Να δούμε ο κόσμος πώς αποχαιρετά, τι λέει για τον τραγουδιστή.
22: Είμαστε σοκαρισμένοι από αυτόν τον ευθύνητο θάνατο.
23: Ξανά ήταν ο γιος μου. Είχαν την ίδια ηλικία, μαζί πήγαινα στο πολυκλαδικό.
24: Τραγούδαγε εδώ στη γειτονιά. Πέρναγε ο Λευθέρης ο Μπαταζής και τραγούδαγε και μετά έβγαινε εκείνος, ας πούμε, στη γειτονιά και φώναζε πιο δυνατά.
25: Σε μένα και στα όνειρά μου.
26: Εγώ έχω μεγαλώσει αυτές τις γειτονιές. Πηγαίναμε με την παρέα σε ένα μαγαζί στην πλατεία Ελευθερίας. Ο Γιώργος ήταν περίπου 23, είχε έτσι ξεκινήσει την καριέρα του. Έμπαινε μέσα, ερχόταν σε κάθε παρέα, μας κέρναγε από ένα ποτό έτσι. Και μεγαλώνοντας, είναι ένας τραγουδιστής που μας έχει συνοδέψει στις χαρές μας, στις λύπες μας.
1: Και να λοιπόν ο κόσμος αποχαιρετά το Γιώργο Μαζονάκη και θα ήδη θα αρχίσει να συγκεντρώνεται αύριο, είπαμε, σε κλειστό κύκλο εκεί. Για να πάρουμε μία εικόνα, αν θέλετε. Η Βάση Αγγίκα βρίσκεται εκεί, στο σημείο, στην εκκλησία, εκεί που σε λίγο από τις 7.30 και μετά ο κόσμος που ήδη ακούσατε θα πει το δικό του αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή.
0: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Εμείς είμαστε από πολύ νωρίς το πρωί εδώ, έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οίκαια, όπου έχει η οικογένεια θα πραγματοποιήσει λαϊκή αγρυπνία, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, που θα ξεκινήσει στις 7.30 και θα διαρκέσει μέχρι αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ έπειτα θα πάνε στο τρίτο νεκροταφείο που θα γίνει η κηδεία σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Να σου πω ότι εμείς...
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
3: Γάι 100,3.
4: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
0: Και κλειδώματα στον πράβλιο χώρο της εκκλησίας, έτσι ώστε να διευκολύνουν την κίνηση, αλλά και περιμετρικά του ναού έχουν τοποθετήσει κορδέλες για την κίνηση των οχημάτων. Πριν από λίγη ώρα βρέθηκε και στον Ιερό Ναό μία από τις αδελφές του Γιώργου Μαζονάκη, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο κόσμος που αναμένεται να φτάσει εδώ για να πει το τελευταίο αντίο αναμένεται να είναι πάρα πολύ, Χριστίνα.
1: Και από όπως και εσύ ανέφερες, πολλά σημεία της χώρας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Και ενώ λοιπόν ο κόσμος ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το Γιώργο Μαζονάκη, η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στο επίκεντρο παραμένουν όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου ένα μοιραίο διάστημα. Οι δύο γιατροί καλούνται να δώσουν αύριο εξηγήσεις στις αρχές. Είναι μαζί μας η Κάτια Νιάκαρη. Έχει όλο το ρεπορτάζ, το αστυνομικό ρεπορτάζ, που πραγματικά και χθες τα λέγαμε και στο δελτίο μαζί, κάτι όσο περνούν οι ώρες είναι όσα αποκαλύπτονται, επιβεβαιώνονται, θα δούμε στην πορεία, σοκάρουν για τον τρόπο με τον οποίο οι δύο γιατροί, μια κρίσιμη κατάσταση, όλοι υποθέτω οι γιατροί έχουν βρεθεί μπροστά σε κρίσεις, έδειξαν έλλειψη ψυχραιμίας, γνώσης, εμπειρίας, γιατί δεν είναι δυνατόν, όπως μας είπες χθες, να ψάχνεις μέσω ChatGPT πώς θα κάνεις κάρπα. Τι έχουμε λοιπόν?
6: Το συγκλονιστικό νομίζω είναι το γεγονός ότι προσπάθησαν και να αποκρύψουν, όπως φαίνεται τουλάχιστον από τη μέχρι στιγμής έρευνα, πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, και για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται, ξαναλέω από τα στοιχεία που προκύπτουν, να ήταν στο ιατρείο χωρίς τις αισθήσεις του. Αυτή τη στιγμή τι περιμένουμε? Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αύριο αναμένεται να διαβεβαστούν στις δικαστικές αρχές κάποια νέα στοιχεία τα οποία έχουν βγει. Ποια είναι αυτά? Είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη μέσα στο ιατρείο, ενώ υποβάλλεται, όπως μαθαίνω, ήδη σε πλασμαφαίρεση, όχι απλά να του έχουν τον ένα φλεφοκαθετήρα και να προσπαθεί το δεύτερο γιατρός, και στα δύο χέρια με τα σωληνάκια κανονικά, και να είναι κανονικά η διαδικασία σε εξέλιξη.
1: Αυτό το λες γιατί ο γιατρός είχε πει ότι δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία, είναι πρώτη αντίφαση.
6: Σωστά. Αυτή λοιπόν η φωτογραφία είναι κρίσιμη, όμως περιμένουμε την άρση, Χριστίνα, για να δούμε τελικά με ποιο τρόπο, αν ειδοποίησε τον σύζυγό της που ήταν σε καφέ στην περιοχή, τον ειδοποίησε. Του στείλε τη φωτογραφία, τον πήρε τηλέφωνο, του στείλε μήνυμα. Η φωτογραφία είχε διαγραφεί, ανακτήθηκε στο κινητό της. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι την έκανε αυτή τη φωτογραφία. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο που λες είναι αυτό ότι αναζήτησαν, φάνηκε στον υπολογιστή που έχει κατασχεθεί, αναζητήθηκε μέσω του AI, πώς να επαναφέρουν έναν άνθρωπο από κάρπα. Σε κάθε περίπτωση, και γυναικολόγος τελικά που δεν ήταν γιατρός, είχαν τελειώσει όμως μια ιατρική. Δεν γίνεται να ψάχνεις να δεις.
1: Από όσο ξέρουμε όλοι, πηγαίνεις, σπουδάζεις, η ειδικότητα έρχεται μετά. Ναι. Μέχρι εκεί είναι τα βασικά της γενικής ιατρικής, υποθέτω τα μαθαίνεις.
6: Άρα αυτό και από μόνο του είναι συγκλονιστικό. Είναι πολύ ακόμα θολό το τοπίο, τι έγινε όλο αυτό το διάστημα που φαίνεται να σταματάει το μηχάνημα. Θυμίζω ότι παίξαμε και τη φωτογραφία χθες στο δελτίο, ναι, ναι, ναι, με το μηχάνημα. Τι ώρα τίθεται σε λειτουργία? Μένει σε λειτουργία για 42 λεπτά. Λίγο πριν σταματήσει να λειτουργεί το μηχάνημα, σηκώνεται από το καφέ στις 14:43 ο γιατρός και πάει στο ιατρείο. Και λίγα λεπτά μετά σταματάει το μηχάνημα.
1: Υπάρχει κάμερες, από το υλικό αυτό που περιγράφει τώρα η Κάτια, κυρίες και κύριοι, είναι από τις κάμερες ασφαλείας. Γι' αυτό και ξέρουμε τι ακριβώς έκανε ο γιατρός πια, που σηκώθηκε από το εστιατόριο στη γειτονιά στο Κολωνάκι για να πάει στο ιατρείο.
6: Δύο λεπτά απόσταση είναι, γιατί το έβαλα εγώ όταν βρέθηκα, ναι, στο ιατρείο, ναι, στο, ναι, Κολωνάκι. Έβαλα το καφέ να δω την απόσταση και είναι δύο λεπτά με τα πόδια. Αν πας και λίγο πιο γρήγορα, καταλαβαίνεις ότι, ναι, είναι πάρα πολύ κοντά. Ναι, ναι. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα αποτελέσματα για να μπορέσουν να δουν ακριβώς τους χρόνους οι αστυνομικοί και όλα αυτά βέβαια να μπουν μέσα στην δικογραφία και από εκεί και πέρα να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη ζητάει την αναβάθμιση, η οικογένεια ζητάει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Άρα θα πρέπει να δούμε αν αυτά τα στοιχεία θα προλάβουν να σταλούν στις δικαστικές αρχές, γιατί θα πρέπει να πάρθει η απόφαση αν θα υπάρξει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου πριν οι ίδιοι απολογηθούν μετά τη δίωξη που ήδη τους έχει ασκηθεί. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την κατάσταση ως προς την ποινική τους μεταχείριση. Πάντως είναι πολλά τα στοιχεία που είναι σε βάρος τους μέχρι τουλάχιστον στιγμής από την έρευνα που έχουν κάνει οι αστυνομικοί.
1: Έχουμε κάτι νεότερο από το άλλο ιατρείο ή γραφείο ή που είχαν στην κατοχή τους, εφαίνονται να ήταν πάλι επί της Πατριάρχου Ιωακήμου αυτή τη φορά.
6: Εκεί πέρα,
1: τι ήτανε?
6: Εκεί πέρα λένε ότι δεν έκαναν, και ο κόσμος δηλαδή από εκεί, ότι δεν έκαναν κάτι, δεν το η βάση τους ήταν εκεί που ξέρουμε ήδη και έχουμε η Καρνάδου. Σωστά. Η βάση τους ήταν εκεί. Θέλω όμως να σου θυμίσω ότι κατά την έφοδο των αστυνομικών, μια παρένθεση πρώτα για να μην μου διαφύγει, ως προς την άρση, ήδη έχουν κατασχεθεί πέρα από τα κινητά των δύο γιατρών και τα κινητά των υπαλλήλων τους. Και εδώ πάλι είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, σημείο, γιατί εκτός από μία εργαζόμενη που λέει ότι εγώ τον είδα να μπαίνει μεταξύ 2 και 2,5, όλες οι άλλες εργαζόμενες λένε ότι ήρθε 3,5. Άρα εδώ τι μπορεί να προκύψει? Ότι υπήρχε μία συνεννόηση με τα τηλέφωνα, ναι, επικοινώνησαν, ναι, τι έγινε, ναι. Και το βασικό είναι και οι τοξικολογικές τι θα δείξουν. Μαθαίνω ότι ίσως γιατί πια έχει φύγει η δικογραφία από την αστυνομία, ίσως δοθεί μια εντολή από την εισαγγελία να γίνει επίσπευση για τα αποτελέσματα, γιατί οι τοξικολογικές θέλουν περίπου ένα μήνα για να βγουν. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διαπιστωθεί αν τελικά πριν ξεκινήσει να κάνει την πλασμαφαίρεση όπως προκύπτει, αν του είχε χορηγηθεί κάτι άλλο, αν του είχαν δώσει κάποιο φάρμακο, οτιδήποτε μπορεί τέλος πάντων να έχει πάρει, αυτό μπορεί να φανεί στον οργανισμό του, γιατί κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα η διαδικασία. Ναι. Είναι από τις φορές που βλέπουμε κατευθείαν, δηλαδή 9 του μήνα πήγε για την πλασμαφαίρεση και έφυγε από τη ζωή, την επόμενη κιόλας μέρα είχαμε όλες τις εξελίξεις. Ήταν πάρα πολύ γρήγορα και πρόλαβαν πάρα πολύ κρίσιμα στοιχεία. Γι' αυτό το τονίζω αυτό.
1: Ναι. Καλά κάνεις και το λες.
6: Που θα μπορούσαν να έχουν χαθεί και μέσα στο ιατρείο και από τη φωτογραφία προκύπτει και από τις καταθέσεις ότι καθαρίστηκε το μηχάνημα.
1: Αυτό πήγα να σου πω, μια και αναφέρθηκε στο ιατρείο, φαίνεται ότι έκαναν, προσπάθησαν οτιδήποτε, είτε να διαγράψουν είτε να καθαρίσουν από το χώρο στο οποίο γινόταν διαδικασία. Όλα όμως και τα μηχανήματα μπορούν να μιλήσουν.
6: Εννοείται.
1: Έχουν τη δική τους τη μνήμη.
6: Εννοείται, και όλα αυτά έχουν πάει στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και τα τελευταία χρόνια εκεί γίνεται μια απίστευτη δουλειά με τα στελέχη της ΔΕΕ και βρίσκουν αυτά τα στοιχεία και μπορούν να το βρουν αυτό και όταν ανοίξει το μηχάνημα και με τις καταθέσεις και όλα. Και θέλω να σταθώ κλείνοντας ένα ακόμα σημείο, ότι κατά την έρευνα να θυμίσω ότι βρέθηκε ένα εξάρτημα το οποίο ήταν κρυμμένο κάτω από φελιζόλ, μια φυγόκεντρος από ένα μηχάνημα. το οποίο επίσης έχει κατασχεθεί, και γι' αυτό το μηχάνημα είχε πει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι δεν πρέπει να το έχουν. Το είχαν κρατήσει όμως, κρυμμένο. Τονίζω ότι βρέθηκε κάτω από φελιζόλ. Τι το θέλανε αυτό το μηχάνημα, τι κάνανε με αυτό το εξάρτημα, συγγνώμη, μηχανήματος. Ναι. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, τα οποία ξαναλέω ότι εξετάζονται όλα μέχρι το τέλος και θα μπουν αύριο συμπληρωματικά στοιχεία. Μια συμπληρωματική δικογραφία με όλα αυτά που έχουν προκύψει, και από ό,τι μου έλεγαν αστυνομικές πηγές, γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να προλάβουν, που δεν είναι τελείως στο χέρι τους, όσον αφορά την άρση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να δουν τους χρόνους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Κάτια Νιάκαρη, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τώρα τι είπαν εδώ στον Sky, καταρχήν στην τηλεοπτική εκπομπή ρεπορτάζ στις 10. Άνθρωποι που γνωρίζουν, όπως ο κ. Αθανάσος Εξαδάκτυλος, είναι πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και έχει να κάνει για την πλασμαφαίρεση σε ιατρείο.
7: Δεν υπάρχει πρωτόκολλο λειτουργίας πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο. Το πρωτόκολλο λέει ότι αυτή η επέμβαση γίνεται σε νοσοκομειακό χώρο.
1: Στην ίδια εκπομπή ο τροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης για τα κρίσιμα λεπτά. Πόσο διήρκησε η διαδικασία αυτή, η πλασμαφαίρεση, είναι τόσο όσο χρειάζεται, μήπως διεκόπη?
8: Η πλασμαφαίρεση, όπως φαίνεται από τα έγγραφα τα οποία βρήκαν το φως της δημοσιότητας, διήρκησε 42 λεπτά. Η πλασμαφαίρεση αυτή, το είδος που γινόταν στο ιατρείο αυτό, έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Άρα εδώ θα πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, για ποιο λόγο διεκόπη τόσο νωρίς η συγκεκριμένη πράξη.
1: Και επειδή πάρα πολλοί αναρωτιούνται και διαρωτώνται μάλλον για ποιο λόγο κάποιες καταγγελίες ή όσοι ήξεραν και γνώριζαν τι παράνομο, περίεργο ή τελικά μπορεί να αποδειχθεί νόμιμο γινόταν σε αυτό το ιατρείο, γιατί δεν έκαναν τις καταγγελίες, η κυρία Λεωνάρδου, η κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδου, είναι πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, μίλησε στο Open.
9: Θα πρέπει να πληρώσετε ένα παράβολο 50 ευρώ ώστε να θεωρηθεί πρωτοκολλημένη και έγκυρη η καταγγελία. Σε κάθε περίπτωση, όταν στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας έρχονται πληροφορίες επώνυμα, ακόμη και για πράξεις ιατρικές που γίνονται χωρίς να υπάρχει αυτό το παράβολο και χωρίς να υπάρχουν καταγεγραμμένες στο αρχείο του Ιατρικού Συλλόγου οι καταγγελίες, εμείς πηγαίνουμε σε ελέγχους έκτακτους.
1: Είναι ο ΣΚΑΙ 100,3, κυρίες και κύριοι, είναι σε εξέλιξη όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι θα και τις επόμενες ημέρες, όταν θα έχουμε πλέον σε επίπεδο αστυνομικό εξελίξεις, θα δούμε πώς και πού φτάσαμε και πώς φτάσαμε σε αυτή την υπόθεση και πώς τελικά θα δοθούν οι απαντήσεις. Πάμε όμως στην οικονομία, γιατί φαίνεται ότι η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου θα φέρει νέες αυξήσεις τιμές των καυσίμων και εδώ στη χώρα μας. Η αγορά είναι πάρα πολύ ανήσυχη και για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Μαζί μας τα λέγαμε και χθες ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.
10: Καλό μεσημέρι. Εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί συνεχίζεται η αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα δεν αρέσει καθόλου στις αγορές. Έχουμε δει όλη την προηγούμενη εβδομάδα, από τα μέσα της εβδομάδας μάλλον, από την Τετάρτη, το πετρέλαιο Brent να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η τελευταία του τιμή ήταν στα 104,47, έκλεισε εκεί την Παρασκευή. Μέσα σε μια εβδομάδα η αύξηση είναι 7,2%. Από εκεί πέρα έχουμε ήπια άνοδο μεν της αμόλυβδης, είναι μια μικρή αύξηση που είναι λιγότερο από μονάδα μέσα στη βδομάδα. Το ντίζελ απ' την άλλη έχει μια σημαντική αυξητική πορεία, 1,5% μέσα σε μια βδομάδα είναι πολύ σημαντική. Ο προβληματισμός από την άλλη είναι, εκφράστηκε μάλιστα από την Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία ανακοίνωσε την αύξηση των επιτοκίων μέσα στην εβδομάδα, λέγοντας ότι το σοκ πιθανότατα θα διαρκέσει περισσότερο από όσο αναμέναμε. Είναι μια πρώτη ανησυχητική εικόνα ότι ναι μεν κάποιοι κάνουν προβλέψεις ότι δεν θα έχουμε τη συνέχιση του πολέμου για πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά το πώς αυτό, το πότε θα έρθει για παράδειγμα η ομαλοποίηση στις αγορές, αυτό έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Και όσον αφορά αυτό, ενδέχεται να το δούμε και στο πετρέλαιο θέρμανσης, διότι βεβαίως η έναρξή του κατά τα μέσα Οκτωβρίου, η έναρξη της πώλησης, ανησυχεί για το πού θα βρεθεί η τιμή, για το αν θα είναι πολύ πάνω από τα περσινά επίπεδα. Κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να γίνει. Προβλέψεις για παράδειγμα για την πορεία του Brent κάνουν λόγο αναλόγως ποιον μελετητή μπορεί να διαβάσει κανείς. Το CNN έκανε κάποιες παρουσιάσεις την προηγούμενη εβδομάδα, θεωρώντας ότι ναι μεν δεν υπάρχει Η JP Morgan προβλέπει ότι θα υπάρξει σύντομα τέλος στον πόλεμο, αλλά η σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 87 δολάρια το βαρέλι. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι μπορεί να παραμείνει στα 89. Και άρα με αυτόν τον τρόπο να δούμε και αυξημένα η διατήρηση σε αυτά τα επίπεδα που βρισκόμαστε σήμερα και της αμόλυδης και του ντίζελ, το οποίο είναι πάνω από την αμόλυδη, σημαντικά πάνω αυτή τη στιγμή, είναι στα 2,361, όταν η μέση τιμή της αμόλυδης είναι 2,12. Και να δούμε λοιπόν αν θα παραμείνουν στα υψηλά επίπεδα και για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Και έχετε ευτυχώς ο ελληνικός ο καιρός της Ελλάδας, που ακόμα δεν χρειάζεται να έχουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Πάρα πολλοί λένε όμως ότι τι, η Κωνσταντίνη, η εμπειρία σου και όλων μας έχει δείξει ότι αν ακριβήνει το πετρέλαιο θέρμανσης και είναι απλησίαστο, τότε οποιαδήποτε άλλη μορφή που θα αξιοποιήσουμε, θα μπορούσαμε, θα θέλαμε να αξιοποιήσουμε, ακόμα και καυσό και ξύλα δηλαδή, θα ανέβει, γιατί πάει ντόμινο η όλη η διαδικασία.
10: Να σου πω τα τρία σωσίβια που αναφέρονται κάποιοι μελετητές, όπως τα ανέφερε το CNN, που κρατούν την αγορά σε ανεκτά επίπεδα, όχι σε χαμηλά, σε ανεκτά επίπεδα, και δεν έχει εκτοξευθεί η τιμή σε κάποιες προβλέψεις που κάναν κάποιοι για 150 δολάρια το βαρέλι. Ο πρώτος είναι ότι έχουν δημιουργηθεί εναλλακτικές διαδρομές για μεταφορά πετρελαίου. Δηλαδή, καταφέρνουν τελικά οι πετρελοπαραγωγές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βενεζουέλα, η Βραζιλία, να βρουν τρόπους να διοχετεύσουν και η Σαουδική Αραβία, να διοχετεύσουν στην αγορά πετρέλαιο, παρά το γεγονός ότι είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς. Ο δεύτερος είναι ότι κάποιες χώρες χρησιμοποιούν τα αποθέματά τους. Αυτό κάνει και η Αμερική και η Κίνα, που είναι χώρες μεγάλοι καταναλωτές, αλλά και άλλες χώρες. Ο τρίτος, και εκεί έρχεται αυτό που ανέφερες εσύ, είναι η πτώση της παγκόσμιας ζήτησης. Θεωρείται ότι έχει μειωθεί κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, και αυτό διότι κάνουμε χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του ήλιου, του αέρα. Στην Ευρώπη είμαστε, κάνουμε πολύ τέτοια χρήση, αλλά έχουν μειωθεί και οι μαζικές μεταφορές, έχουν αυξηθεί η χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, και όλα αυτά καταφέρνουν με κάποιον τέτοιο τρόπο να φέρουν μια ισορροπία στις αγορές. Μένει να δούμε αν αυτό που θα συνεχιστεί και το χειμώνα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνος Δαυλός. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Μελισσών Απολών Αττικής, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky, στη Μίνα Καραμήτρου και στο Γιώργο Γρηγοριάδη.
11: Φτάσαμε από τα 72 δολάρια το βαρέλι, 110, οι εκτιμήσεις είναι για 120. Δυστυχώς δεν λένε να κάνουν πίσω στα δύο σημεία του πολέμου. Βλέπουμε στις δηληστηριακές τιμές στη χώρα μας μια καθημερινή συνεχόμενη άνοδο, εδώ και 10 μέρες. Αυτό λοιπόν έχει φέρει μια αύξηση από το 1,97 περίπου που ήταν η βενζίνη στο 2,17 τις επόμενες μέρες. Δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση περίπου 20 λεπτών. Αντίστοιχα στα 17 λεπτά είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνηση. Η επόμενη εβδομάδα θα μας βρει μια μικρή αύξηση συνέπεια των συνεχόμενων αυξήσεων στη δηληστηριακή τιμή τις προηγούμενες μέρες.
1: Και επίσης στην δημόσια τηλεόραση μίλησε η κυρία Μαρία Ζάγκα, είναι πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπόλων Αττικής.
12: Ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος εάν υποθετικά ξεκίνεγε τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης.
13: Πόσο θα ήταν?
12: 1,90.
13: Πέρυσι πόσο ήταν?
12: 1,10. Όχι, θα παρακαλέσουμε. Θα ζητήσουμε συνέργεια, δηλαδή να δοθεί επιδότηση πάλι. Έχουμε 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 15 στο πετρέλαιο. Αυτό θα συνεχιστεί, και το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να δοθεί κάτι γενναίο.
1: Και στις αστυνομικές ειδήσεις, συγγνώμη κύριε Σικύρη, με τον Μιχάλη Τεζάρη, για ένα επεισόδιο που είχαμε τα ξημερώματα στην Ανάβησο.
14: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Πράγματι, άγρια συμπλοκή με δύο τραυματίες σε beach bar στην Ανάβησο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Καλυβίων. Με ένα από αυτούς θα φέρει τραύμα από πιστόλι στο πόδι. Αρχικά, λοιπόν, η αστυνομία γύρω στις 5 και 4 ενημερώθηκε για συμβάνω πυροβολισμού στο σημείο, με αστυνομικούς να μεταβαίνουν άμεσα στο μπαρ, χωρίς να εντοπίζουν κάποιο άτομο εκεί, αλλά εντόπισαν δύο κάλικες και ίχνη αίματος. Λίγα λεπτά αργότερα ενημερώθηκαν για δύο τραυματισμένα άτομα που είχαν μεταφερθεί στο κέντρο υγείας. Εκεί εντόπισαν έναν 20χρονο Έλληνα με τραύμα από γυαλί στο πόδι και έναν άνδρα ηλικίας 41 ετών από το Πακιστάν με διαμπέρες τραύμα στη γάμπα από σφαίρα. Ο ιδιοκτήτης τώρα αποκλείθηκε για εξηγήσεις. Επιχείρησης φαίνεται να έδωσε διαφορετικές εκδοχές για το αιματηρό περιστατικό, με τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας να εκτιμούν πως οι δύο τραυματίες ουσιαστικά ήταν τα παράπλευρα θύματα σε συμπλοκή μεταξύ αγνώστων για την ώρα δραστών. Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να παίξει το υλικό από κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιοι συμμετείχαν στην άγρια αυτή συμπλοκή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Μιχάλη Σταζάρης με τις αστυνομικές ειδήσεις. Να προσθέσω εγώ και άλλη μία. 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης τα άνθη του κακού. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υπανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη. Και με αυτή την είδηση πάμε στη σύνδεσή μας με την Deutsche Welle.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
15: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο απευθύνουν από το Νέο Δελχή οι χώρες των BRICS. Αντιδράσεις στο Λονδίνο για τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ περί επανένωσης της Ιρλανδίας. Αμφίροπη μάχη για την εξουσία στις σημερινές βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Την ώρα που η ένταση στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και πάλι, η διεθνής διπλωματία επιχειρεί να αποτρέψει περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Νέα επίθεση καταγράφηκε στα στενά του Ορμούζ, όπου ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα το θάνατο ενός και τον τραυματισμό τριών ατόμων. Παράλληλα, οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση με πυράβλους και ντρόνς εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας τραυματισμούς και ηλικές ζημιές. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι χώρες των BRICS επιχείρησαν να εμφανιστούν ως παράγοντας σταθερότητας. Κατά τη σύνοδο κορυφής του στην Ινδία, τα 11 κράτη-μέλη με επικεφαλής Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική απίφθηναν κοινή έκκληση για μέγιστη αυτοσυγκράτηση στη Μέση Ανατολή. Η παρέμβαση των BRICS αναδεικνύει την αυξανόμενη διπλωματική βαρύτητα του μπλοκ σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στο Ηνωμένο Βασίλειο οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ιρλανδία. Μεταξύ άλλων, είπε ότι θα ήθελε πολύ να δει την επανένωση της Ιρλανδίας, εκτιμώντας πως αργά ή γρήγορα αυτό θα συμβεί. Η υπόθεση της επανένωσης αποτελεί εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικό, θρησκευτικό και κοινωνικό θέμα τόσο στην Ιρλανδία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Δυτική Γερμανία στρέφεται σήμερα το πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς περίπου 6,3 εκατομμύρια πολίτες συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας. Η αναμέτρηση θεωρείται σημαντικό τεστ για τους πολιτικούς συσχετισμούς στη Δυτική Γερμανία, την ώρα που η εναλλακτική για τη Γερμανία διασφαλίζει δημοσκοπική πρωτιά εν ώψη των τοπικών εκλογών στο ανατολικογερμανικό κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία την ερχόμενη Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Στις βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία διαγράφεται αμφίροπη μάχη μεταξύ του κυβερνητικού κεντροδεξιού συνασπισμού και της αντιπολίτευσης των σοσιαλδημοκρατών. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστενσον ηγείται σήμερα κυβέρνησης μειοψηφίας, η οποία στηρίζεται κοινοβουλευτικά στις ψήφους του δεξιού λαϊκιστικού κόμματος των Σουηδών Δημοκρατών. Μετά τις εκλογές, οι Σουηδοί Δημοκράτες ενδέχεται για πρώτη φορά να συμμετάσχουν απευθείας στην κυβέρνηση. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Το ντοκιμαντέρ NASA για τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα κέρδισε το ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Οι Ισραηλινοί δημιουργοί του επέκριναν κατά την τελετή βράβευση στις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας, υποστηρίζοντας ότι εμποδίζουν την άσκηση πίεσης προς το Ισραήλ για τον τερματισμό της βίας στη Γάζα. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Στη Χιλή, περισσότεροι από 280 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την επέτειο του στρατιωτικού πραξικοπήματος του Αγκούστο Πινοσέτ. Φέτος, για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας το 1990, δεν πραγματοποιήθηκαν επίσημες εκδηλώσεις μνήμης. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Είναι το κυριακάτικο μαγκαζίνα του Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, και φυσικά έχει αθλητικά και έχει αρκετά και μεταδόσεις και αθλητικές ειδήσεις, και έχουμε και αρκετό, λοιπόν, Νίκο Σταματέλο.
16: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Είχαμε το Μίλτο Τεντόγλου χθες το Ultimate Champions League στην Βουδαπέστη να παίρνει την πρώτη θέση με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Ένα εκατοστό πίσω άφησε τον αντιπαλό του. Κρατάμε ότι το ξέραμε ότι ήταν ο κορυφαίος. Ήρθε και μια επιβεβαίωση χθες από τον τεράστιο Μίλτο Τεντόγλου. Στο ποδόσφαιρο είχαμε τον Όφη μετά από 36 χρόνια να νικά στο Καραϊσκάκη στον Ολυμπιακό με 1-0. Στο άλλο μάτς που μετέδωσε τηλεόραση του Sky, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 με παράπονα από τους γηπεδούχους για την διαιτησία. Σήμερα έχουμε το πιο σημαντικό παιχνίδι, σίγουρα είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ Άρης 9:30, Παναθηναϊκός Πανετολικός όσο και αν ακούγεται περίεργο, είναι ντέρμπι κορυφής.
1: Μάλιστα. Γιατί να ακούγεται περίεργο?
16: Για τον Παναθηναϊκό. Με όλο το σεβασμό στην ομάδα του, ναι, του Αχρινίου. Ναι, ναι. 9:30 ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και έχουμε στις 4 παρατέταρτο μπάσκετ από την Κύπρο. Το τουρνουά που μεταδίδει πάλι τηλεόραση του Sky, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Και στις 6 ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπη, επίσης ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
1: Πλουσιότατη λοιπόν η σημερινή μέρα και μεταδόσεις εδώ στην τηλεόραση του Sky. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
17: Επόμενος.
18: Ναι, ναι.
17: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
18: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
17: Τώρα προκαλείς, λέγε.
18: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
17: Τι δελτίο, τον 12?
18: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
17: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
18: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
17: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και ο καιρός, κυρίες και κύριοι, ο καιρός να δούμε τι έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Η Λιάννα Κουτσόπη, μετεωρολόγος μας, είναι στο στούντιο. Μας έλεγε στες, εδώ δεν έχουμε δει ακόμα βροχή. Λίγη συννεφιά, αλλά μας ακούνε και άνθρωποι, υποθέτω, από τα βόρεια προάστια.
20: Σωστά, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε λίγες βροχοπτώσεις στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας, της Τηρεάς και της Πελοποννήσου. Στην Πελοπόννησο φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι θα έχουμε τα περισσότερα φαινόμενα, την περισσότερη βροχή, χωρίς βέβαια ακρότητες. Στην Αττική φαίνεται ότι μέχρι το απόγευμα, πράγματι ακόμα δεν έχουμε κάποια βροχή, μέχρι το απόγευμα ίσως έχουμε εξασθενημένες βροχοπτώσεις, κυρίως στα βόρεια του νομού. Έχουμε όμως τοπικές νεφώσεις. Και πάλι όμως δεν περιμένουμε κάποια ακραία βροχή, θα είναι εξασθενημένα τα φαινόμενα. Και αύριο είναι ίδια εικόνα, με κάποιες βροχοπτώσεις πιο ήπιες, και πάλι στην Μακεδονία, τα Ορεινά, τη Βιωτία, τα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Ο υδράργυρος, αυτό είναι το σημαντικό, σημειώνει πτώση. Σήμερα δεν έχουμε ξεπεράσει τους 35 βαθμούς παρά μόνο στην Κρήτη, και αύριο φαίνεται ότι στην Αττική δεν θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 29 βαθμούς. Και το βράδυ, πάλι τις πρώτες πρωινές ώρες, θα είμαστε περίπου στους 20 βαθμούς.
1: Σε διακόπτω, γιατί κοιτάζω το κινητό μου, όπως είδες. Γιατί αύριο έχουμε τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και ήθελα να δω τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Ιδανικές συνθήκες θα έχει και θερμοκρασία και καθόλου βροχή.
20: Ακριβώς. Αύριο λοιπόν δεν περιμένουμε βροχοπτώσεις στην Αττική. Αν έχουμε κάποια βροχόπτωση, θα είναι πολύ ήπια και θα είναι μέχρι το μεσημέρι.
1: Και η θερμοκρασία, βλέπω ότι το βράδυ θα έχει 25 βαθμούς, 24.
20: Έτσι, πολύ σωστά. Θα έχει σημειώσει πολύ καλή πτώση μέχρι και 21 βαθμούς στο κέντρο, έτσι αργά το βράδυ. Και την Τρίτη φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις, έτσι φαίνεται μια έντονη δραστηριότητα στην κεντρική Μεσόγειο, θα επηρεάσει κυρίως την Πελοπόννησο, την Κρήτη, το νότιο Αιγαίο, και έχουμε και βοριάδες 6 με 7 μποφόρ τοπικά, κυρίως την Τρίτη στο Αιγαίο.
1: Τελευταία ερώτηση και σύντομη απάντηση, και σου ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, όλη η εβδομάδα θα πάει έτσι, δηλαδή με θερμοκρασίες, ας το πούμε, κανονικές, και πάνε τα 35 και τα 36?
20: Μέχρι και την Τετάρτη φαίνεται ότι έχουμε θερμοκρασίες κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Την Πέμπτη μια μικρή άνοδος, και φαίνεται ότι έχουμε και βροχοπτώσεις κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας. Δεν φαίνεται μετά από αυτή την εβδομάδα ότι θα ανέβει περαιτέρω η θερμοκρασία.
1: Ωραία.
20: Μόνο μια μικρή άνοδο, αλλά αυτό θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
20: Και ευχαριστώ.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 τελείωσε. Εμείς θα τα πούμε τηλεοπτικό στις 8 παρατέταρτο το βράδυ.
19: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9:30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έλα, θεία. Εδώ είναι η πύλη μας.
21: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
22: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
17: Πάμε επόμενη γράμμη.
23: Ναι, εγώ είμαι.
17: Ναι.
23: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
17: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
23: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
17: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
23: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
17: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν.
25: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
26: Πλήρης ανακαίνιση.
25: Άψογα υλικά.
26: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
25: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
26: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
25: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
26: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
25: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
26: Και όλα γίνονται εύκολα.
27: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
28: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
29: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
30: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά, 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
31: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
32: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
33: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
32: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
33: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
32: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620 23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
33: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
32: Πίτσα Ρωμαίο.
33: Για αυτούς που ξέρουν.
32: Νόστιμη! Αχ, γιατί να

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
4: Frictoria Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day, all night.
7: Central και
11: φύγαμε.
10: All day, all night.
7: Central στη Γαλατινή.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
6: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
7: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
8: Τον πρώτο σταθμό.
7: Star FM 933.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Freaktoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
8: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: διάσημος της πόλης. Star FM 933. Star. Star.
1: Ωραία μας ο θέλης. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Να μας ο θέλης.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Star FM 933.
0: Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
5: Πίτσα Ρωμαίο!
6: Για αυτούς που ξέρουν!
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Μουσική στην πόλη. Star FM.

0: 33. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
5: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
2: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star. Star.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Eco.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: RFM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά και

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Ρεβένα.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
10: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
11: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις,

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
3: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
4: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
7: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις. Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη!

Η ώρα στον Star FM είναι 10.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση Επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93.
9: Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 101,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM. Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:32. 9:32. Star FM. Ακούς Star FM 9:32. 9:32. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη. Star FM.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 93. Star.